104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρια.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και κάρδιο χτύπια.
0: My Radio Throwback Summer.
2: Απόψε να γράψεις λάθος, να κάψεις αυτό το πάθος. Κι αν κλάψω και πω και κάτι.
0: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Πες μου τι θέλει. Πες μου τι θέλει. Πες μου τι θέλει.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.
6: Γέλιο από το ξημέρωμα!
7: Ραδιομαραθώνιος!
8: Ωχ, Παναγία μου!
9: Ο Γιαννάκης!
10: Γουδί!
11: Ο Παπαμάπας!
1: Όπα, όπα, παιδιά, αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
9: Ρε τον Κουσουλό!
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
12: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Άννα Ζουμπούρογλου, η μάνα
1: σας.
2: Να δω το παιδί μου να δω, πάλι μου έρχεται και φάτω.
3: Ladies and gentlemen,
4: it's the Muppet Show.
3: Reloaded.

0: Και να έρχομαι 6 και 10 για να βγούμε στον αέρα 6 και 20, δεν θα το ανεχτώ άλλη φορά.
1: Έτσι, και να μην είναι εδώ η βασική, ρε παιδί μου.
0: Κάρφωσε το γνωστό ρουφιανάκι, ξεκίνησε πρωί-πρωί, καμία αλληλεγγύη. Ωστόσο, εγώ ήθελα να δηλώσω ότι για πρώτη φορά, μάπες μου, ήρθα εδώ, καλημέρα σας, 6 και 10 το πρωί. Νωρίς το λέμε αυτό εδώ στην εκπομπή, εμείς αυτό. Νωρίς το λέμε νωρίς. Και ήρθα να δω επιτέλους τι κάνουνε. Λέω, έρχεστε κάθε μέρα 6 ώρα, τι κάνετε.
1: Τι είδες.
0: Τίποτα, εσύ με σβηστά τα φώτα, κανονικά.
1: ναι, στη θεσούλα μου.
0: Η Βασιλική, η οποία σήμερα ήθελε να δει το δικό μου τρόπο και λέει, κάτσε να πάω στην ώρα του βλάχου να δω τι γίνεται. Και τη σεβάστηκα, Βασιλική μου. Μπήκα μέσα, είπα καλημέρα, τα φώτα δεν τα άνοιξα.
1: Ναι, ήταν με το χέρι στο διακόπτη και μάλλον τον κοίταξα έτσι λίγο απελπισμένα και λέω, δώσε μου λίγο χρόνο στο σκοτάδι.
0: Θα σας πω τι με έχει επηρεάσει σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ. Τα άπειρα αυτά βιντεάκια που κυκλοφορούν εκεί έξω και λέει, οι Gen Z που δουλεύουν ήσυχα στο σκοτάδι και σκάει ένα σπάστης Millennial και ανοίγει το φως.
1: Δεν τα έχω δει αυτά. Είσαι αυτός ο σπάστης Millennial.
0: Εντελώς. Και λέω, όχι, δείξε μικρότερος από την ηλικία σου. Κάτσε με τα φώτα σβηστά. Είναι γνωστή μάχη αυτή στα γραφεία.
1: Ναι. Και το air condition.
0: Ναι.
1: Και το αυτά τα δύο.
0: Εγώ θεωρώ ότι το air condition είναι και κάπου πείσμα αυτού που κρυώνει. Δηλαδή, πάρ' τη ζακέτα σου.
1: Ναι, ναι, σαφώς. Αλλά είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι κάτω στη συγκρουπ που ήμασταν και πολλά άτομα.
0: Ναι.
1: Να είμαι εγώ αλήθεια με μπουφάν κλειστό. Όχι στην κάρπα, όταν ήμασταν στο βασικό εκεί στο γραφείο.
0: Ναι.
1: Να είμαι εγώ αλήθεια με τζιν μπουφάν κλειστό, κουμπωμένο.
0: Ναι.
1: Και να είναι ο άλλος δίπλα μου να ζεσταίνεται.
0: Ναι, αυτός ας πούμε. Βοήθησε τον κάπως, αν τόσο
1: τι
0: πολύ
1: να κάνω,
0: πια.
1: Το ρίχνω νερά.
0: Όχι, μωρέ, ενώ αν τόσο πολύ πια δεν κρυώνεις, βάλε εσύ το τζιν εκεί, κουμπό σου, βάλε και ένα φούτερ. Εγώ είχα συναδέλφους, γενικά νομίζω παίζει αυτό στα γραφεία, που μια παλιά ζακέτα, ένα παλιό φούτερ, το αφήνανε στη δουλειά και για το καλοκαίρι. Σου λέει τώρα, δεν θέλω έξω να πηγαίνω, έρχομαι με τη ζακέτα,
1: ναι,
0: ούτε
1: ναι.
0: καν να την κουβαλάω. Επειδή όμως έχουμε το air condition που η Κατερίνα το βάζει στους 14 βαθμούς, μείον 4 να πούμε και θα πεθάνουμε. Έχετε την εκεί.
1: Παιδιά, χθες ήρθε ο αδερφός μου το απόγευμα. Λέω, ρε παιδί μου, καμιά φορά μεγαλώνεις. Λες, ναι, τώρα με τον αδερφό μου, με τα αδέρφια μου τα πάμε τέλεια. Και θέλει ένα κάτι πολύ μικρό για να ξεκινήσει η κατηφόρα και
0: ναι.
1: δεν σταματάει μετά.
0: Ναι.
1: Γιατί μπαίνει μέσα.
0: Νιώθεις ότι έχεις χτίσει ένα κάστρο σοβαρότητας,
1: σοβαρό.
0: Ενηλικίωσης, συνειδητοποίησης.
1: Έτσι, αυτός είναι ο αδερφός μου και εγώ είμαι έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και υπάρχει αποδοχή και πολύ μεγάλη αγάπη.
0: Κανείς δεν ζηλεύει
1: ναι.
0: κανέναν.
1: Μπράβο.
0: Κανείς στη ζωή αυτή δεν κατηγορεί τον αδερφό ή την αδερφή
1: Μπράβο.
0: Για κάτι κακό που του συμβαίνει. Είμαστε δυο συνειδητοποιημένοι ενήλικες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ξαφνικά.
1: Και ξαφνικά έρχεται που. Μέσα. Και τώρα ξεκινάει η φάση από το
0: μου
1: ότι.
0: Μου πεγιάρε και με στραβοκοίταξε.
1: Εγώ ήθελα να κάτσω στο μπαλκόνι.
0: Ωραία.
1: Που
0: σπίτι σου.
1: Ωραία, σπίτι μου. Του λέω, έλα να κάτσουμε έξω στο μπαλκόνι. Εκτός το ότι έρχεται την αγαπημένη μου ώρα που εγώ κάθομαι και ακούω τον Νίκο τον Μπογιόπουλο.
0: Μάικ, επειδή ακούω Μπογιό αυτή τη στιγμή.
1: Κάτσε λίγο ήσυχα.
0: Έλα να κάτσουμε μπαλκόνι, ναι, και φρόνημα.
1: Εν τω μεταξύ, ο Μιχάλης βγαίνει έξω με μια φάση. Τι κάνεις εδώ, τι είναι αυτά που ακούς. Άσε με ρε, του λέω τώρα. Τώρα θα τσιλάρω, είναι η ώρα. Ναι, μικρότερο. Εντάξει, είναι το 97. Είναι 29 χρονών.
0: Καλά. Τον κυνηγάει το 3, τον έχει πάρει από πίσω τώρα.
1: Ναι, καλέ. Ναι, του χρόνου τώρα θα είναι 30.
0: Έτσι. Του χρόνου έρχεται στα ίσα μας.
1: Ναι, ναι, έρχεται στα ίσα μας. Αλλά τώρα ακόμη έχει το 2 μπροστά και λέει διάφορα. Καθόμαστε έξω που ήταν ωραία, φύσαγε. Δεν ήθελε να κάτσουμε έξω γιατί λέει έχει κουνούπια. Πάμε μέσα,
0: είχε.
1: Δεν θέλω. Είχε ένα κουνούπι εκεί που τριγύρισε.
0: Υπήρχε ένα.
1: Αλλά μιλάμε τώρα να είμαι εγώ έξω στο μπαλκόνι, αυτός να είναι μέσα
0: ναι.
1: και να τσακωνόμαστε. Όχι, έλα μέσα, όχι, έλα έξω. Λέω, άντε να πάω μέσα. Πάω μέσα στο σαλόνι, θέλει να ανοίξουμε air condition.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλω εγώ να ανοίξουμε air condition.
0: Επειδή καίει.
1: Όχι επειδή καίει, ρε παιδί μου, αλλά γιατί αρχίζω γκρίνια τώρα γεροντίλα, ρε παιδί μου, να λέω με πονάει το κεφάλι μου με το air condition. Ξέρενε το λαιμό μου. Άνοιξε λίγο την μπαλκονόπορτα να κάνει ρεύμα. Ναι, ο Μιχάλης να υδρώνει στο μεταξύ. Και όλο αυτό τώρα να γίνεται. Όχι ωραία και ήρεμα, σε παρακαλώ.
0: Κλιμάκωνε.
1: Κλιμάκωνε.
0: Ναι.
1: Κλιμάκωνε, ρε παιδί μου. Και ήμασταν 2 ώρες που όλο και κάποια φορμή βρίσκαμε να ρίξουμε το βρυσίδι μας.
0: Ναι, φυσικά.
1: Και όχι σε το ένα, όχι σε το άλλο και απαράτα μας και
0: ναι,
1: πολύ
0: ναι,
1: πιο
0: ναι.
1: βαριά πράγματα.
0: Γυρίσατε πίσω στα χρόνια τα παλιά, τύπου υπόθηκε και τότε μωρή που μου είχες κλέψει το ποδηλατάκι.
1: Κοίτα, υπήρχαν κάποιες γενικεύσεις.
0: Υπήρχαν, ναι.
1: υπήρξανε. Και μετά λέμε, μου λέει, θα έρθεις έξω να πιούμε μια μπύρα. Και του λέω, άντε να έρθω.
0: Ναι.
1: Μετά δεν ξέρω τι να κάνω και τι να κάνω να έρθω. Μετά πάλι άλλο συχτήρι, τελείωνε μωρή και εντύσου και έλα. Και μετά ξέρεις, πάμε έξω και μετά τίκι.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά, ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, τι φιλοσοφία είναι αυτή? Την έχουν φίλοι μου, ζευγάρια μεταξύ τους, φίλοι μεταξύ τους, αδέρφοι όπως λες, εκεί που καθόμαστε σπίτι. Ωραία.
1: Να φύγουμε.
0: Τι ωραία, τι καλά που είμαστε. Τα έχουμε βρει, ρε παιδί μου, με το κουνούπι, με το μπογιόπουλο, με το air condition, με το φυσικό αεράκι, με την ανοριμότητα. Είμαστε σπίτι, εν πάση περιπτώσει. Τι μας σωθεί, αν δεν είναι φαγητό, να βάλουμε παπούτσια και να βγούμε έξω να πάμε να πιούμε μία. Θα στη φέρω στο σπίτι να το πει. Ναι.
1: Εμάς μας όθησε το φαγητό.
0: Ναι.
1: Και θα βρίσκαμε κι άλλο κόσμο έξω.
0: Αυτό ναι, ρε παιδί μου. Αλλά. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω που θα μου πεις γιατί με ανακατεύεσαι βρε μίζερε, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τη φάση των ζευγαριών. Χρόνια τώρα ζευγάρια, δεν λέω τώρα που γνωριζόμαστε. Ναι. Μπορεί να μένουμε και μαζί, να είμαστε και παντρεμένοι που λέει ο λόγος. Γιατί να πάμε Κυριακή να βγούμε μαζί για καφέ εμείς το ζευγάρι?
1: Κυριακή, γιατί Κυριακή. Γενικά. Θα βάλω ένα μεγάλο γιατί εγώ την Κυριακή να βγω να κυκλοφορήσω.
0: Θέλω να πω γιατί, ναι, γιατί με πρόγραμμα στον ελεύθερο χρόνο μας, ας πούμε, να σηκωθούμε από το σπίτι να πάμε έξω. Για καφέ. Βασιλική, δεν έχω κάτι με τα καφέ, με στραβοκοιτάς. Να πηγαίνετε να πείτε τον καφέ σας.
2: Όντως γιατί.
0: Αλλά ναι. Πραγματικά. Καταλαβαίνω να πεις θα βγούμε με το τέρι μου σήμερα να πάμε για φαγητό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δυο μας. Ή με άλλο ζευγάρι, με άλλη παρέα. Αυτό το που μου λένε κάτι φίλοι. Α, λέει, βγήκαμε εμείς σήμερα εκεί που καθόμασταν σπίτι, ρε. Ναι. Σηκωθήκαμε, βγήκαμε, πήγαμε έξω ή πιαμε ένα καφέ.
1: Σε καφετέρια, γιατί να πας περπατητό. Λες, άντε να πάρω ένα καφέ στο χέρι να πάω να περπατήσω. Το καταλαβαίνω σαν βόλτα.
0: Όλα τα περπατητά τα καταλαβαίνω.
1: Ναι. Το καφέ στην καφετέρια ούτε εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Η μάνα μου, ας πούμε, το κάνει με τον πατέρα μου, αλλά εκεί ξέρω γιατί γίνεται.
1: Γιατί?
0: Γιατί αν δεν γίνει, η μάνα μου δεν θα έχει άλλη έξοδο. Οπότε κάποια στιγμή, Σάββατο ή Κυριακή, βαριέται, τον τραβά και του λέει: Έλα, πάμε.
1: Πάμε για ένα καφέ.
0: Ναι, ο άλλος κάθεται λες και είναι με το λουρί στο λαιμό μέχρι να τελειώσει, να πάει πίσω στους φίλους του, ας πούμε, εκεί που θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς εξ αρχής.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι λίγο δικιά της φάση.
1: Γενικά, δυστυχώς, δεν με τραβάει πολύ ο καφές. Δηλαδή, θα πω άντε να πάμε για καφέ σε κάποιον πολύ.
0: Υποχρέωση.
1: Ναι, θα είναι λίγο υποχρέωση, θα είναι λίγο όχι τόσο κοντινό. Στο φίλο μου δεν θα πω άντε να πάμε για ένα καφέ, εκτός αν έχουμε τώρα έκτακτο θέμα.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να τον βάλω νωρίς κάπου εμβόλυμα να συζητήσουμε κάτι.
0: Να πιούμε πέντε παλόμες στον καφέ να τα συζητήσουμε.
1: Ναι, εκεί θα πάω, εκεί θα πούμε άντε να πάμε για καφέ. Αλλά γενικά είναι λίγο δύσκολο το να πας για καφέ.
0: Όταν νιώθεις κοντά με κάποιον, πού θα τον καλέσεις, ας πούμε, σε κάποια διαδήλωση, σε κάποιο πάρτι αλληλεγγύης και οικονομικής ενίσχυσης ανθρώπων.
1: Νομίζω ότι το στάνταρ είναι να πας για ένα φαγητό. Για ένα τσιμπι-τσιμπι.
0: Ναι. Μου αρέσει που έχουμε γίνει, όχι μόνο η δικιά μας γενιά, γενικά που έχουμε αποκτήσει μια κουλτούρα φαγητού που δεν υπήρχε παλιότερα. Παλιά από τους γονείς μας ξέραμε την ταβέρνα, την πολύ κλασική ταβέρνα. Και από εκεί και πέρα ξέραμε μια φορά το χρόνο σε καμιά ειδική περίπτωση κανένα πιο εστιατόριο που δεν ήταν κιόλας τα εστιατόρια έτσι σε αυτή τη φάση.
1: Όχι.
0: Τώρα, με διάφορες οικονομικές επιλογές. Μπορείς να ψιλοκάνεις πολλά πράγματα.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι το βασικό από ένα σημείο και μετά. Κάπου γίνεται ένα κλικ, μια μετάβαση. Και εκεί που πηγαίνεις συνέχεια για ποτά, το γυρίζεις.
0: Ναι.
1: Ξεκινάς σε φαγητό, άντε να πιούμε και κάτι. Και μετά καταλήγει μόνο φαγητό και με μία zero να έρθουμε στα ίσα μας.
0: Θα σου πω εγώ πώς συνδυάζεται αυτό. Είναι εκείνη η στιγμή της συνειδητοποίησης και της ωριμότητας που καταλαβαίνεις ότι όσο και να βγεις για ποτά, γκόμενα δεν θα βρεις. Είναι σαν και συγνωριμής. Οπότε λες, ας πάμε να φάμε τουλάχιστον, να μας μείνει και κάτι να πούμε και μια κουβέντα να το ευχαριστηθούμε.
1: Ισχύει, στα ποτά είναι δύσκολο.
0: Μάπες με αυτά και με αυτά. Καλημέρα σας είπαμε. Καλώς ήρθατε στο Μάπες Σόου. Τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο που έχει ξεκινήσει τώρα 10 λεπτά και λέει τα δικά της καλημέρα. Δεν σας είπαμε. Ωστόσο είμαστε εδώ και σήμερα. Κανονικότατα στο My Radio 104,6. Οπότε σας περιμένουμε και εσάς στο 698 104 104 και 6 στο Viber. Τι θα ήθελε σήμερα να συζητήσουμε? Νιώθεις ότι χρωστάμε κάτι από θέμα, από προηγούμενες ημέρες, από χθες τι συζητούσαμε? Ούτε και θυμάμαι.
1: Λοιπόν, κλείσαμε με τις γυάλινες πόρτες στα ξενοδοχεία στο μπάνιο. Θυμάστε?
0: Πολύ
1: με αυτό
0: σοβαρό.
1: Το ξέσπασμά μου.
0: Πολύ σοβαρό ζήτημα, ναι, γιατί κάτι λέγαμε αν κλείσαμε τι θα κάνουμε για διακοπές, πόσοι θα πάνε, πόσοι δεν θα πάνε και με τις έρευνες εκεί τις διάφορες.
1: Ναι.
0: Και μας έλεγε λοιπόν, μάπες τώρα η Κατερίνα. Για αυτά τα όλοι έχουμε δει, έστω σε εικόνα.
1: Θα έχουμε τύχει. Επίσης και στα καφέ το κάνουν πολλές φορές.
0: Τι κάνουν στα καφέ?
1: Έχουνε, πας μέσα στην τουαλέτα και έχουνε κάτι πολύ περίεργες πόρτες που είναι λίγο σαν φιμέ τζάμι. Μια φορά είχα πάει σε μία που ήταν γυάλινη.
0: Ναι.
1: Και λέω εγώ, απ' έξω λογικά κάπως θα είναι να μην φαίνεσαι.
0: Ναι.
1: Αλλά για να μην φαίνεσαι έπρεπε να ανάψεις το φως.
0: Αυτό το έχω δει σε κάτι βιντεάκια για την Κίνα. μόνο. Που πατάς το διακόπτη και τότε γίνεται αδιάφανο.
1: Μπράβο. Είχα πάει, ήταν τώρα. Πολύ προηγμένη μάλλον, γιατί έχει και χρόνια.
0: Πού πήγες να τα κάνεις ρε κουκλά
1: μου, συγγνώμη. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν άνεψα το φως, γιατί ήταν μέρα. Α. Όποιος είδε, είδε τώρα.
0: Και ναι, ήταν μια σκιά που έκανε τα πράγματά της.
1: Ναι, ήταν μια σκιά.
0: Δεν πήγαινε έξω που είσαι και βαθημένη.
1: Μα αυτό λέω, ρε παιδί μου. Ναι. Καλύτερα να πάω έξω. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ρε παιδιά, επιλέγετε μια πόρτα. Τώρα, συγγνώμη για την κουβέντα αυτή. Επιλέγετε μια πόρτα για την τουαλέτα του δωματίου, του ξενοδοχείου, του Airbnb σας, της καφετέριάς σας, του εστιατορίου σας. Γιατί ρε μας αγχώνετε. Ναι. Γιατί μας αγχώνετε. Κλείστε τη αεροστεγός από πάνω μέχρι κάτω. Κάντε αυτή την ωραία τη μεταλλική που έχουν τα μεγάλα τα επαγγελματικά ψυγεία στα σφαγεία. Να κλείνει κράκ με το χερούλι από μέσα. Αυτό με τα χερούλια, τους σύρτες και τα υπόλοιπα κουμποκλειδώματα.
1: Ναι,
0: γιατί!
1: Ναι, ναι. Είναι μόνο άγχος.
0: Γιατί!
1: Ναι, και φοβάσαι και στις καφετέρειες πάλι, εγώ θα πω, ναι. Έξω στα μαγαζιά. Φοβάσαι να κλειδώσεις. Ναι. Γιατί λες, θα ξεκλειδώσω μετά, θα μπορέσω να βγω.
0: Επίσης, εγώ ας πούμε, δεν θέλω να τις πολυπιάνω. Και είναι τέτοιο, ναι, το σύστημα, okay, που σε αναγκάζει να την επεξεργαστείς μέχρι να καταλάβεις,
1: ναι,
0: πώς,
1: ναι,
0: και τι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά έπρεπε όλα να είναι, ακούστε με μένα, στο πόδι. Με το παπούτσι να τα πατάς.
1: Έχεις δίκιο.
0: Καζανάκια, πόρτες, σαπούνια, νερά, μια χαρά.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αυτά κάπου στον COVID δεν είχαν γίνει βρύσες. Πηγαίναμε μετά στα μαγαζιά και ενώ ήταν οι κλασικές πάνω, είχαν βάλει και πεντάλα από κάτω και πάταγες για νερό.
1: Ναι, δεν ξέρω αν τότε άλλαξαν, ξέρω εγώ, μαζικά.
0: Υπήρχε και από πριν, αλλά εγώ θυμάμαι σε εστιατόρια να αλλάζει, ας πούμε, αυτό μετά.
1: Ναι, λοιπόν,
0: για
1: να
0: μπορέσουν να
1: μαζέψουμε εδώ τα αιτήματα που έχουμε για τέτοιες αλλαγές στην εστίαση και στα ξενοδοχεία, να τις στείλουμε στην Ένωση Ξενοδόχων. Δεν υπάρχει κάπου. Να πούμε, μη βάζετε άλλο γυάλινες πόρτες στις τουαλέτες.
0: Ναι, όχι, όχι. Δεν είναι. Επίσης, αυτά τα ενιαία, ας πούμε, τύπου μέσα στο υπνοδωμάτιο με το διπλό και μια αφηρημένη μπανιέρα σε μια γωνία.
1: Ναι, τι είμαστε, ο Κωνσταντίνος Μαρκοράς, ναι, να κάνουμε installation.
0: Επίσης, ποιος σας είπε ότι είμαστε πολύ εντυπωσιακοί όταν λουζόμαστε και πλενόμαστε. Τι είναι, μορτενία είναι. Να με δεις να ξεψυρίζομαι, δηλαδή.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Πω, δεν ξέρω γιατί.
0: Αυτό για να είναι ωραίο, πρέπει να έχεις κάνει τον μπάνιο σου από πριν να είσαι έτοιμος και να μπεις εκεί μέσα για ένα mini show. Να ρίξεις δύο νερά,
1: ναι, ναι,
0: να βάλεις,
1: ναι, ναι,
0: δύο αρώματα.
1: Ισχύει. Να έχεις το κρασί σου και καλά από δίπλα ή κάτι, ένα κάτι τη.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: ένα
0: ginger tea.
1: Ναι, ένα ginger tea.
0: Ένα ginger tea να έχεις. Να βάλεις εκείνα τα ξύλα που βάζουν πάνω του βιβλίου που δεν διάβασες ποτέ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το κερί που ανάβεις για 5 λεπτά να βγάλεις τη φωτό και το σβήνεις μετά γιατί είναι ακριβό.
1: Ναι.
0: Σας ξέρω τι είστε.
1: Έτσι, έτσι κάνω.
0: Ρε
1: σήμα, δεν ξέρω τώρα. Ποιος τα κάνει αυτά, δηλαδή και με τις μπανιέρες. Ποιος κάνει όντως μπάνιο να μπει να μουλιάσει και πόσο συχνά θα το κάνεις, εσύ κάνεις?
0: Εγώ λοιπόν υπήρχε μία περίοδος που το έκανα πολύ, ειδικά όσο καλοκαίριαζε, γιατί κρατάει πιο εύκολα το νερό τη θερμοκρασία. Η αλήθεια είναι ότι το χειμώνα, παιδιά, εκτός το ότι θέλει πολλή ώρα να γεμίσει, είτε. Εγώ έχω λίγο πιο μεγάλη από τη συνηθισμένη μπανιέρα, αλλά και οι κανονικές που έχουμε, θέλει πολλή ώρα να γεμίσει και πρέπει να βάζεις τσουρουφλιστό νερό βραστό,
1: ναι,
0: έτσι ώστε όσο κρυώνει να παραμένει ζεστό. Θα μπει στο τέλος μέσα σε ένα καυτό νερό, θα είναι καυτό και το δωμάτιο ιδανικά θα έχει κάποιο καλοριφέρα, ας πούμε, χειμώνα, και αυτό όλο θα κρατήσει 5 λεπτά, μετά κρυώνει το νερό.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: θες,
1: ναι,
0: να βγεις έξω και όσο και να συμπληρώνεις δεν σώζεται. Το έκανα λοιπόν όσο άνοιγε ο καιρός, έμπαινα, ξέρεις τύπου αυτά, αλλά ξέρεις τι συνειδητοποίησα κάποια στιγμή?
1: Τι?
0: Μούφα. Καμία χαλάρωση. Είναι ένα επιβεβλημένο trend από αυτά που βλέπουμε σε σειρές, ταινίες, αυτά τα Sex and the City, τα Instagram, ότι δίθεν μπαίνεις εκεί μέσα και χαλαρώνεις. Δεν χαλαρώνω όταν πρέπει να διαβάσω βιβλίο ή να κάνω scroll στο κινητό και τα χέρια μου είναι βρεγμένα και κινδυνεύει να μου πέσει μέσα. Και το ποτήρι που έχω στήριξει μπροστά στη σανίδα και αυτό κινδυνεύει να,
1: ναι,
0: πέσει
1: και
0: μέσα.
1: Και επίσης, ποιος χωράει σε αυτή την πανιέρα?
0: Και μέσα σε όλα αυτά μου έρχεται και από δίπλα ο σκύλος με την μπάλα. Γλύφει να πούμε να παίξουμε. Μου το έχει χαλάσει όλο.
1: Ναι, ναι, μωρέ, δεν είναι. Είναι ψεύτικα, είναι του Hollywood,
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ή ας πούμε αυτός ο μύθος, αυτές οι μάσκες που βάζουμε τώρα που είναι σαν υφασμάτινες μιας χρήσης, ξέρω εγώ, ή ενυδάτωσης και λοιπά, mm-hmm, υγρές,
1: ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Αυτός ο μύθος ότι μπορείς να βάλεις αυτή και να κάτσεις μετά χαλαρό στον καναπέ, να φας την πίτσα σου, να πιεις τα αυτά σου, να δεις τη σειρά σου. Εγώ όταν τη βάζω αυτή, κάθομαι ακίνητος να μη στάζει πουθενά όλο αυτό,
1: ναι,
0: το πράγμα,
1: ναι, ναι,
0: μπροστά,
1: ναι, ναι,
0: η γλίτσα, και ανυπομονώ να περάσει το δεκάλεπτο να τη βγάλω.
1: Γενικά, ρε παιδί μου, όλο αυτό το self-care, το να προσέχουμε τις εαυτές μας, τους,
0: ναι,
1: εαυτούς,
0: ναι,
1: μας,
0: τα εαυτά μας.
1: Τα εαυτά μας. Δεν, είναι λίγο φορεμένο πλέον νομίζω και είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος που παρουσιάζεται. Δηλαδή αντί να σου πούν ότι είναι πάρα πολύ, πώς θα το πω στα ελληνικά το self-care, η φροντίδα εαυτού,
0: η περιποίηση του εαυτού μας,
1: να κοιμηθείς, το να πεθάνεις τον ύπνο για μένα, να πω θα κοιμηθώ 10 ώρες. Γιατί πρέπει να πάω, να κάνω τη μάσκα, να κάνω αυτά με τα ρολά στη μούρη μου.
0: Θέλει τα ρολά αυτά που τα βάζουν στον πάγο.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά να κάνω αυτό πάλι με τον πάγο, να βάλω το πρόσωπό μου μέσα, να κάνω ένα, να κάνω το άλλο. Ένα σωρό πρέπει που εν τέλει σε κουράζουν. Ενώ είναι απλά τα πράγματα για μένα της αυτοφροντίδας. Κάτσε κοιμήσου.
0: Ναι.
1: Φάει κάτι καλό.
0: Ναι, λίγη ρώση και σαλάτα.
1: Λίγη ρώση και σαλάτα για σβήσιμο. Ναι. Λίγη πίκλα.
0: Φάει μια πίκλα να δεις πώς θα τσιτώσει το δερματάκι. Κατερινά, το ίδιο αγκουράκι που βάζουμε στα μάτια είναι το ίδιο που γίνεται πίκλα.
1: Νομίζω ναι.
0: Με νοιάζει αυτό, κατάλαβες, για να μην τα μπερδέψω.
1: Νομίζω ότι είναι το ίδιο. Οπότε πρόσεχε πού θα το αξιοποιήσεις.
0: Ναι, πάντως αυτά τα διάφορα, ας πούμε, τα επιβεβλημένα και τα φορετά είναι δύσκολα. Θες να μας βρεις ένα τραγούδι μέρα σε τσούκου τσούκου τσούκου μέχρι να πω εγώ δύο καλημέρες εδώ στο Viber και να δούμε τι θα συζητήσουμε με τους φίλους.
1: Φυσικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ο φίλος εδώ μας λέει ότι δεν υπάρχουν πλέον καφετέρειες, λέει. Στην ημέρα μου, στη γενιά μου δεν υπήρχε μέρα χωρίς καφέ. Είμαι 50+. Τι δεν πάνε στις καφετέρειες επειδή είναι οι πόρτες διάφανες, ντρέπονται.
1: Δεν ξέρω, ίσως δεν είναι τόσο τάση, αλλά εγώ δεν το βλέπω αυτό. Να σου πω την αλήθεια, βλέπω αρκετή κίνηση στα καφέ, ίσως είναι το πιο περατζάδικο πλέον.
0: Ναι, είναι τα πιο περατζάδικα και έχουν, ρε παιδί μου, τα καφέ τώρα, ειδικά στις γειτονιές, έχουν την λειτουργία τους στη διαφορετική. Μπορεί για άλλο λόγο να ανοίγει και να καταλήγει να είναι για τους παππούδες της γειτονιάς, για το χαρτάκι τους, την πρέφα τους, το ταυλάκι τους το μεσημέρι και όλη αυτή τη φάση.
1: Ναι.
0: Συμβαίνει. Ακόμη και αυτά τα πάρα πολύ ωραία περιποιημένα μοβ ροζ καφέ που ανοίγανε παντού. Εσείς, Βασιλική, έχετε έτσι κόσμο συγκεκριμένο στη γειτονιά με το στάνταρ τραπεζάκι του στο Λουέν καφέ που δεν αλλάζει τραπεζάκι, που δεν αλλάζει ώρα, που δεν αλλάζει αυτό, που σου λέει ρε εσύ, εμένα τον καφέ παρότι τον κάνετε σε εκείνο τον ψηλό, μπορείς να μου το κάνεις σε ένα χαμηλό ποτήρι.
2: Ναι.
0: Αν έχει πάει και έχει κάτσει άλλος, καλά στα χωριά αυτό.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι, σε ενημερώνει το μαγαζί. Σε ενημερώνει το μαγαζί. Αν πάει η Κατερίνα, ας πούμε, η άγνωστη στο χωριό μου να κάτσει στο τραπέζι που χίλια χρόνια κάθεται ο Μπαρμπακώστας, θα τη πούνε, ξέρω εγώ, ότι καλύτερα όχι εδώ, είναι ένα κύριο που αυτό, τέτοιο.
1: Ναι, έτσι πρέπει.
0: Αφήστε
1: τι
0: το κύριο.
1: Τι θα
0: κάνει
1: ο Μπαρμπακώστας.
0: Έχει τραγούδι μέρα.
1: Έχω τραγούδι μέρα. Η Μισκούμπρια είπα να βάλω.
0: Αμέ, τι.
1: Γιατί είναι και η συναυλία του 20 του μήνα.
0: Πνίγεται. Οπότε, το ημισκούμπριο. Ναι. Η γενιά, παιδιά που άκουγε Μισκούμπρια σήμερα πνίγεται. Μεγαλώσαμε
1: σήμερα λίγο.
0: Σήμερα
1: λίγο η φωνούλα του δεν. Ναι. Από το air condition.
0: Αυτά. Ο Μάικ φταίει, ο αδερφό. Το κυκλώσαμε, φτάσαμε εκεί τελικά.
1: Έτσι ήταν. Όταν είπα εγώ ότι με πιάνει αλλεργία, δεν μ' άκουγε. Μετά με έλεγε η Καταρίνα την πιάνει αλλεργία, κάνει ράνι. Εντάξει.
0: Πω. Σου έκανε αυτό που εννοήσασταν δυο σα, μιλούσε για σένα στο τρίτο πρόσωπο.
1: Ναι, στο κάνουν και σένα. Στο κάνουν και σένα.
0: Ναι.
1: Εμένα και με μιμείτε. Και κάνει ότι είμαι εγώ και λέει διάφορα και λοιπόν, μετά μιλάει για μένα στο τρίτο πρόσωπο.
0: Αυτό με τη μίμηση, εγώ θεωρώ ότι είναι μηνύσιμο. Ένα αυτό. Και αν, όχι, να βγάλουμε ένα δικηγόρο να μας πει. Αυτό στο τρίτο πρόσωπο μπορεί να με διαλύσει, ειδικά όταν έχει τελειώσει ο καυγάς, η φασαρία, και περιφέρεσαι μέσα στο σπίτι και λες: βέβαια ο Βασίλης δεν θέλει air condition. Θα σε διαλύσω.
1: Σας έχει τύχει παρένθεση μέχρι να μπουν τα ημισκούμπρια ζευγάρι που αναφέρει το ένα στον άλλον στο τρίτο πρόσωπο, δηλαδή.
0: Μπροστά τους.
1: Σου μιλάω εγώ εσένα, είμαστε ζευγάρι εγώ, ναι, και εσύ, και λέω: η Κατερίνα αγαπάει τον Βασίλη. Η Κατερίνα θέλει πολύ να δει τον Βασίλη.
0: Φύγει από τη ζωή μου, τέραστης αποκαλύψεως. Γιατί τα κάνετε αυτά και μπεμπεκίζετε και μιλάτε έτσι, ρε παιδί μου.
1: Θα μπεμπεκίσεις λίγο, ρε παιδί μου.
0: Μόλις σας. Πρέπει να μπεμπεκίσεις μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Μπροστά μου.
1: Λοιπόν, μου έχει τύχει τώρα να μου στείλει μήνυμα αγνωστή μου. Screenshot για να δω τα μηνύματα με τον έτσι.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι και οι δύο μιλούσαν έτσι ο ένας για τον άλλον. Μου πήρε 10 λεπτά να καταλάβω τι γίνεται. Τη λέω, δεν καταλαβαίνω.
0: Ω, μολάκι.
1: Ποιος είναι ποιος.
0: Μολάκι.

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Η Κατερίνα εδώ Μάπες. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μάπες Show. Τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μου έχει προτείνει 3-4 θέματα να συζητήσουμε στο break. Ήταν και τα 3-4 εψιλομάπα, ρε παιδί μου. Εδώ τα λέμε. Οπότε τώρα με κοιτάει απογοητευμένη και μου λέει: ποιος άρεσε? Δεν απαντώ και μου λέει: κανένα.
1: Εντάξει, ρε παιδάκι μου, κάποιο θα είχε ένα προτέρημα παραπάνω.
0: Ναι, όχι, θα μας τα αναλύσει εδώ, δεν το συζητώ. Θα μας δώσει τις επιλογές να δουν και
1: να
0: οι μάπες, ρε παιδί μου.
1: Να διαλέξουν οι ακροατές και οι ακροάτριες.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Αν και σήμερα η εκπομπή, όπως λέει εδώ ο φίλος μας, το Viber στο 698-104-104-6, χωρίς Ουγγαρέζο δεν τραβάει.
1: Δεν τραβάει, παιδιά, τι να κάνουμε όμως, δεν γινόταν άρτη σήμερα.
0: Εδώ δεν τραβάει και με Ουγγαρέζο, τραβάει και χωρίς, μωρέ. Τρελάθηκες και εσύ πρωί-πρωί.
1: Σήμερα, ναι, συγγνώμη, σήμερα εγώ και ο Βασίλης θα ακούσετε και τραγουδάκια μια χαρά. Σήμερα ζητήστε τραγούδια γιατί θα τα παίξουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ
0: ναι.
1: και ο Βασίλης θα έχουμε χρόνο, όχι τόστ και αρνί. Ναι, μπορούμε ναι. να προλαβαίνουμε να ψήσουμε σήμερα.
0: Εμείς σε λίγο θα ανοίξουμε το μπουφέ και θα σας δώσουμε μικρά μαγειρικά tips.
1: Ναι.
0: Έτσι, μικρές διαφορές που μπορείτε να κάνετε στο καθημερινό σας τοστάκι, πώς θα το αναβαθμίσετε.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Έχεις κάνει σήμερα κάποια έτσι διαφοροποίηση?
1: Σήμερα δεν
0: κάποια.
1: Έχω κάνει, γιατί να ξέρετε, παιδιά, ότι ενίοτε βάζω λίγο χούμους. Κάτι ναι, άλλες φορές βάζω ρόζικη που με κράζουν πάρα πολύ για τη ρόζικη που βάζω.
0: Με τη ρόζικη που.
1: Μα πείτε μου γιατί τώρα.
0: Η ρόζικη, ρε παιδί μου, ναι. δεν έχει μέσα τα πραγματάκια, τα κομματάκια. Τα λαχανικά.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ήσυχασε. Αυτό. Φυσικά.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα, πραγματικά.
0: Ωραία. Αυτό δεν είναι κρύο πράγμα. Το ψήνεις μετά.
1: Το ψήνω, ρε παιδί μου, λίγο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει να μπει και κρύο.
2: Ναι,
1: εγώ προτείνω να δοκιμάσετε να βάλετε ρώσικη στο τοστ.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολύ καλό upgrade.
0: Ωραία, πείτε μας κι εσείς ποιο upgrade κάνετε έτσι σε μικρά καθημερινά πιάτα όπως το τοστάκι σας ή το σαντουιτσάκι σας. Τι βάζετε? Εγώ, ας πούμε, δεν θέλω πολλά πολλά. Upgrade, ξέρεις τι το θεωρώ? Να είμαι στο σπίτι μου και ψημένο όπως είναι, να τα ανοίξω και να βάλω δύο σταγονίτσες barbecue sauce. Δύο σταγονίτσες.
1: Barbecue sauce, ε.
0: Δύο σταγονίτσες, ένα τίποτα. Να μαρμελαδίσει λίγο
1: βασικά,
0: από πάνω.
1: Σοβαρό upgrade είναι να το κάνεις τριπλό toast. Να βάλεις κι άλλη μια φέτα από πάνω.
0: Κοίτα.
1: Και να βάλεις κι άλλο τυρί.
0: Ναι.
1: Κι άλλη ρώσικη. Ναι. Και να το κάνεις τριπλό.
0: Και να τελειώνει με ρώσικη πάντα αυτό. Ναι. Σας αντιγεί.
1: Για topping.
0: Ναι, ναι, κανονικά. Κοίτα.
2: Καταλάβει.
0: Το σοβαρό, σοβαρό upgrade. Αλλά αυτό τώρα θέλει μάνα. Το βράδυ να
1: δεν έχουμε, συγγνώμη.
0: Σωστά, σωστά. Και εμείς που έχουμε, έχουμε να τη δούμε από πέρυσι. Δεν μας μαγειρεύει. Θέλει, αυτό δηλαδή θέλει, ρε παιδί μου, είναι να το κάνεις μόνος σου, είναι να το κάνει, θέλω να πω, τύπου η μάνα σου. Δεν το δέχεται
1: ναι, ναι,
0: άλλος.
1: Ναι.
0: Μαζί με το τοστάκι, δύο τηγανιτές έτσι στο πλάι, μια πατατούλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λίγο το κετσαπάκι σου, ρε παιδί.
1: Τώρα πάμε προς club sandwich, βέβαια.
0: Εκεί αναβαθμίζεται όμως. Εκεί αναβαθμίζεται. Ναι. Και νιώθεις πραγματικά τι σημαίνει τοστάκι.
1: Η Βίκη λέει πες το βασιλικού. Το κάνουμε κι αυτό. Ενίοτε με πέστο βασιλικού.
0: Κοίτα, επειδή παίρνω συχνά για ζυμαρικά και τέτοια, τα τελειώματα πάντα τα κρατάω έτσι και λέω λίγο με το μαχαιράκι και το βγάλω, το βάλω σε κανένα τοστάκι και έχω καταλήξει να το βάζω παντού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: και σκέτο σαν τέτοιο στο ψωμί, ναι, είναι ωραίο.
1: Είναι τέλειο το πέστο, αλλά
0: είναι
1: νιώθω
0: ωραίο.
1: Ότι θέλει ίσως άλλο τυρί. Μια μοτσαρέλα, ένα κάτι.
0: Έχει βγάλει τώρα η γνωστή αυτή εταιρεία με το ιταλικό το όνομα.
1: Ναι.
0: Έχει βγάλει με μοτσαρέλα. Άμα το θες πιο απαλό. Εμένα δεν ήταν ακριβώς το αγαπημένο μου, είναι λίγο πιο κρεμόδες.
1: Θα πάω να το ψάξω. Να κάνω ένα upgrade. Ορίστε, η Νικολέτα.
0: Κατερινά, ας την Νικολέτα. Ο καπιταλισμός στα καλύτερά του, ρε. Πες το με μοτσαρέλα.
1: Θα το φτιάξω μοναχιά μου, ρε. Θα βρω τη συνταγή.
0: Σιγά, θα αρμέξει τη γελάδα. Άσε μας, ρε Κάθριν.
1: Λοιπόν,
0: πήγαινε εδώ στη φίλη.
1: Λέει η Νικολέτα. Καλημέρα, Μάπες. Έχει δίκιο η Κατερίνα. Στο πάρτι του γιού μου έκανα σαντουιτσάκια με τυρί γαλοπούλα και ρώσικη και έγιναν ανάρπαστα.
0: Στο σπίτι του λαού έγινε το πάρτι.
1: Δεν ξέρω, θα μας πει εδώ η φίλη. Αλλά ήταν παιδάκια. Και από παιδί και από τρελό, μαθαίνει την αλήθεια.
0: Πάντως,
1: τα παιδιά μίλησαν.
0: Στα παιδικά πάρτι, όταν δούλευα, έχω φάει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Υπήρχαν και περιπτώσεις που έλεγες: ω Θεέ μου, αυτά τα παιδάκια τώρα πρέπει να έχουν χοληστερίνη 500.080. Γιατί πήγαινες, ας πούμε, στο πάρτι εγώ για δουλειά και έβλεπες από τηγανιτό τυροπιτάκι μέχρι τηγανιτό λουκανικάκι. Να πούμε, λες και θα βλέπαμε αγώνα πυγμαχίας.
1: Ναι.
0: Και τα περισσότερα όμως ήταν και πολύ νόστιμα και πάρα πάρα πάρα πολύ προσεγμένα. Από αυτά που παίρνει τα περάκι.
1: Είναι catering, εξηγούνται οι μανάδες γιαγιάδες άραγε.
0: Συνήθως ήταν catering εκεί που πήγαινα εγώ, ρε παιδί μου. Εγώ πήγαινα μάπες, δεν ξέρω τώρα αν τα θυμάστε τα δικά μου. Ήμουν ανιματέρ παύλα κλόουν σε παιδικά πάρτι. Ντυνόμουν, παίζαμε εκεί με τα παιδάκια, κάναμε τα υπόλοιπα. Οπότε την ώρα του φαγητού, κάτι τσιμπούσα κι εγώ.
1: Λίμωνο.
0: Ναι, κάτι σπιτικές πίτσες, ας πούμε, που κάναν οι μαμάδες με κάτι ζύμες τρομερές. Υγιεινά αυτά σου λέει και τέτοια, γιατί τα προσέχουν πάρα πολύ τα παιδάκια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αναψυκτικό δεν έπαιζε αυτά.
1: Τώρα είδε ότι θα αλλάξουν και τα κηλικία στα σχολεία. Βγήκε.
0: Πάλι θα αλλάξουν τα κηλικία. Κάθε τόσο γίνεται ένα ντου και μας λένε ότι τα κηλικία μας είναι ανθυγιεινά και πρέπει να βάλουν φρούτα.
1: Τώρα νομίζω ότι είναι σοβαρή αλλαγή. Δεν ξέρω αν πέρασε κάποια νομοθεσία ή κάτι τέτοιο.
3: Απλά νομίζω ότι τώρα θα αρχίσει σε όλα.
0: Τώρα θα ελέγχεται για να εφαρμοστεί προφανώς.
3: Δηλαδή, σε εμάς έχει γίνει χρόνια.
1: Α, ναι. Okay. Ξέρω ότι δεν εφαρμοζόταν σε όλα, ότι απλά υπήρχαν κάποιοι, ήταν ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων που πολλές φορές έκανε.
0: Ένα σχολείο έπρεπε να ασχοληθεί, ας πούμε, κάποιο σύλλογο.
1: Ναι, αλλά τώρα σου λέει κομμένες οι σφολιάτες, τα κρουασάν.
0: Οι σφολιάτες.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί
1: κομμένα.
0: Οι σφολιάτες.
1: Μπορεί να έχει κάποια πίτα, ξέρεις, που έχει αυτό το φύλλο, το όχι τόσο σφολιατοειδές.
0: Να μην τρώγεται δηλαδή.
1: Πούμε. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι, εμένα αυτό που με προβληματίζει πάρα πολύ είναι που έχει, ας πούμε, φρούτα, λαχανικά, γιαούρτια. Και λέω αυτά αν δεν καταναλωθούν, δηλαδή ένα φρούτο, άντε το χειμώνα ένα μήλο σου μένει, ρε παιδί μου, και 4-5 μέρες. Αλλά τι θα τα κάνεις. Δηλαδή μάλλον θα πάνε πάρα πολύ για πέταμα.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο να πεις ότι θα φέρω φρούτα και λαχανικά σε κηλικείο.
0: Μέχρι να βρούνε τι φεύγει, τι δεν φεύγει, ας πούμε, φαντάζομαι ότι θα φέρουν λίγα φρούτα. Σιγά τώρα μην τρέχουν τα παιδάκια στα κηλικεία,
1: δεν
0: στο διάλειμμα. Ξεθεωμένα να πούνε ένα χλάδι.
1: Ναι.
0: Και ένα 0% με γρανόλα. Άι καλέ.
1: Ένα χλάδι.
0: Ναι.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Αυτό το κάτι που...

επιτυχίες. Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.

0: την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
8: Happy Mastercard Day!

0: Ακούσαμε Κωνσταντίνο Αργυρό εδώ στον My Radio 104,6.
1: Ωραίος, είναι αισιόδοξος, πρωινός, ε.
0: Ναι, ναι, πρωινός, ό,τι πρέπει. Είναι Τρίτη,
1: ναι.
0: 9 Ιουνίου.
1: Βεβαίως.
0: Είμαστε.
1: Πού 7 είμαστε?
0: Και 4 πρώτα λεπτά.
1: Τι είμαστε?
0: Είμαστε.
1: Ναι.
0: Το Muppet Show,
1: ναι.
0: Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Και συζητάμε εδώ στο Viber, στο 698-104-104-6 για διάφορα θέματα. Μεταξύ αυτών συζητάμε και για τα toast. Πώς μπορούμε να κάνουμε αναβάθμιση, ένα απλό toast? Πώς μπορούμε να απογειώσουμε την γευστική εμπειρία?
1: Τη γευστική εμπειρία.
0: Ναι, καταρχάς... να ευχαριστήσουμε τους καλικές μας και τους υποδοχείς γεύσης.
1: Ναι, τους υποδοχείς. Γενικά, τους υποδοχείς Muppet και εσείς εκεί έξω τα ξέρετε αυτά, αλλά και η Κατερίνα το έχει βιώσει πλέον στο πετσί. Τους υποδοχείς σας να τους έχετε ευχαριστημένους. Σαν γενική θεώρηση αυτή των πραγμάτων και της ζωής, πώς θα τα βλέπετε εκεί έξω.
0: Είναι μια καλή άποψη.
1: Το νου σας, τους υποδοχείς. Περιποιημένους να τους έχετε. Από εκεί και πέρα, αν μιλήσουμε τώρα σοβαρά για τοστάκια. Να, εδώ η φίλη Βενετία, ας πούμε, που τη σχολιάζαμε και λίγο νωρίτερα, λέει στο 698-104-104-6: το καλύτερο το τοστ τρώγεται Δευτέρα του Πάσχα. Ψωμί, τυρί, αρνί.
0: Όχι, μωρέ Βενετία.
1: Καταρχάς, άστο. Καταρχάς, όταν λέει ψωμί, τυρί, αρνί, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το τυρί είναι φέτα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ένα,
0: ναι.
1: Αυτό, ένα αυτό. Ένα αυτό. Δεύτερον, μιλάει για ψωμί, εγώ πιστεύω, του φούρνου.
0: Ελπίζω.
1: Καταλαβες.
0: Ναι, ναι. Ένα ζυμωτό, ένα ωραίο ζυμωτό.
1: Ναι, το έχει κάνει να έχει τελειώσει, ας πούμε, το ψωμί του τόσο και να λες τώρα θα βάλω δύο φέτες, θα τις κόψω λεπτές, να μην είναι και αυτό. Και να το κάνω τόσο αυτό, να το πιέζω εκεί.
0: Ναι, ναι, και να αναγκάζομαι να κάνω αυτό που θέλω.
1: Ναι.
0: Να βάζω ψωμάρες.
1: Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς, δυστυχώς, δυστυχώς. Πάντως από εκεί ξεκινάει όλο, από το ψωμί. Εγώ, ας πούμε, να, εδώ το δείχνω στην Κατερίνα, γιατί έχω το διάφανο.
0: Δείξω στην κάμερα, μήπως και
1: στην κάμερα, δείτε. Θα επιλέξω πάντα, κάτσε ρε παιδί μου, να τα ανοίξω, γιατί είμαστε

0: τώρα πια και τηλεοπτική. Θα επιλέξω αγαπητή μάπες, μισοφαγωμένο το τόστ, το ψωμάκι που δεν έχει κόρα.
1: Ναι.
0: Θέλετε να μου πείτε κακομαθημένο?
1: Όχι, αλίμονο.
0: Πείτε με. Πείτε με.
1: Εντάξει, γιατί το επιλέγεις αυτό? Δεν θες τώρα να παιδεύεσαι. Σου αρέσει αυτό πιο πολύ?
0: Ρε παιδί μου, στο ψημένο δεν με πειράζει. Στο άψητο, γιατί θα φάω και ένα άψητο εγώ το στάκι. Είναι λίγο ψωμάρες εκεί γύρω. Επίσης, ξέρετε, στο ψωμί του τόστ, σε όλα τα ψωμιά νομίζω, μαύρα, άσπρα κλπ. Τι ισχύει? Οι μισές θερμίδες είναι το γύρω-γύρω.
1: Τι λες? Αγλιτώνουμε.
0: Το μέσα τι είναι, αφρός και αέρας. Οι μισές θερμίδες είναι το γύρω-γύρω. Άμα θέλετε έτσι λίγο να προσέξετε.
1: Τι λες, που στο τόστ, εντάξει ρε παιδί, δεν είναι ότι τρελαίνεσαι κιόλας. Ενώ ας πούμε στο ψωμί μου αρέσει η κόρα.
0: Ναι, στο ψωμί είναι, τρως κόρα, πετάς το μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Στο τόστ είναι το αντίθετο. Δεν κάνουμε και αυτό που τρώμε γύρω-γύρω τα περιτάκια να μας μείνει μετά στο τέλος ένα τέλειο άρτιο τοστάκι?
1: Ναι, ισχύει.
0: Κλάση.
1: Το κάνουμε αυτό και στα κρουασάν το κάνουμε αυτό. Για να μείνει γέμιση.
0: Φίλε, πόσα χρόνια έχω να φάω αυτό το κρουασάν που λες, το τυποποιημένο περιπτέρο, που εντάξει, από φούρνο κλπ. Αυτό το οποίο το σκάγαμε, ενδεχομένως και στο κεφάλι σου.
1: Οπωσδήποτε, ναι.
0: Ναι, μπαμ. Αυτό ήταν κακοποιητικό, μην το κάνετε.
1: Όχι, μην το
0: κάνετε. Εμείς δεν ξέραμε τότε, 90s. 90s ναι, ναι, ναι. Δεν ξέραμε.
1: Τίποτα δεν ξέραμε, ρε.
0: Τίποτα, όχι. Και μετά το πατάγαμε, γιατί κάπως είχαμε θεωρήσει ότι όλη η γέμιση είναι στο κέντρο, οπότε να το απλώσουμε.
1: Α, εγώ δεν το έκανα αυτό. Ήξερα ότι είναι στο κέντρο και το πήγαινα έτσι σταδιακά, το ξεψύριζα, ας πούμε, έβγαζα τα γύρω-γύρω και μου έμενε στο κέντρο η σοκολάτα ή η μαρμελάδα ή ό,τι είχε.
0: Το έκανες μόνο πάνω-κάτω στις άκρες δηλαδή ή γενικά το έγδινες?
1: Το έγδινα, ναι, να μείνει μέσα το πιο αφρόδες,
0: ναι.
1: Με τη γέμιση.
0: Την έχω δει αυτή την τεχνική.
1: Είναι
0: πολύ εντυπωσιακή.
1: Είναι εντυπωσιακή. Ο Παναγιώτης μας λέει για τα τόστ ότι το μυστικό είναι η Ουγγαρέζα.
0: Η δικιά μας.
1: Ναι. Να βάλουμε λίγο Ουγγαρέζα μέσα. Πάει
0: το οποίο,
1: αλλού μετά, ναι. Αλλά αυτό βραστό μέσα και όταν βγει μια φέτα ντομάτα. Α, οκ, okay, να ψήσουμε το τόστ με Ουγγαρέζα και όταν το βγάλουμε από την τοστιέρα ντομάτα.
0: Κάτσε, βρε παιδιά, πώς θα ψήσουμε το τόστ με την Ουγγαρέζα? Μισό λεπτό τώρα, με στενοχωρείτε.
1: Όχι τη δικιά μας την Ουγγαρέζα, ξαναλέμε.
0: Ας το δικό μας, ναι. Η Ουγγαρέζα τι είναι? Μαγιονέζα με κάποιο ζαμπονάκι μέσα, έχει τα κομματάκια αυτά.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω μήπως έχει και κάτι άλλο σε σκόνη, ας πούμε, γιατί έχει μια γευσούλα έτσι πιο έντονη. Αλλά είναι αυτό. Αυτό δεν το ψήνεις. Αυτό το θες για τη φρεσκάδα. Για τη δροσιά τρομάρα του να γλιστράει στο τέλος.
1: Βάζεις τη φέτα ντομάτα για τη δροσιά. Βάζει εδώ ο Παναγιώτης, μάλλον.
0: Πείνασα με αυτά και με αυτά.
1: Ναι, ναι, είμαστε και ψήσιμοι.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας την Σταυρούλα από Λάρισα. Φιλιά σε όλους, λέει, και περισσότερα στο αγόρι μου. Σταυρούλα.
1: Ποιο είναι το? Εσύ είσαι το αγόρι της?
0: Όχι, παιδί μου.
1: Α, το αγόρι της.
0: Το αγόρι της, το κανονικό. Ναι. Έχει σύντροφο, έχει φλερ.
1: Μωρέ, μπράβο, υπάρχει τέτοιος κόσμος.
0: Ναι. Υπάρχει, μην απογοητεύεστε.
1: Όχι, κρατάμε. Ο Σπύρος μας λέει: καλημέρα, μάπες μου. Στο τοστάκι, πολύ ωραίο είναι να βάλεις λίγο πελτέ ντομάτας.
0: Πελτέ ντομάτας.
1: Ναι. Η Αθηνά επίσης πάει στο θέμα κηλικία στο σχολείο. Μας λέει καλημέρα. Εμάς είχε κυπριακή με κοτομπουκές και πατάτες, ξέρω εγώ. Παιδιά, αυτό δεν είναι. Ναι, χειροκροτάμε.
0: Ήταν μεγάλο πλήγμα, μεγάλη ήττα της μαθητικής κοινότητας όταν, μάπες μου, εκεί κοντά στο 2000 χάσαμε από τα κηλικία μας την τηγανητή πατάτα. Δεν έπρεπε να το έχουμε αφήσει να συμβεί. Στο βωμό μιας κάποιας υγιεινής διατροφής, με κάτι ψεύτικες θα πω έρευνες ότι δίθεν τα Ελληνόπουλα είμαστε παχύσαρκα και δεν
1: και
0: ξέρω
1: τέτοια, εγώ. Ναι.
0: Σιγά θα το ρίχναμε μπόι. Τι πείραζε. Ήταν μεγάλη ήττα του μαθητικού κινήματος που χάθηκε από τα κηλικία μας η τηγανητή πατάτα.
1: Χάθηκε η πατάτα και ξεχάσαμε ποιοι είμαστε.
0: Δεν έχουμε ταυτότητα, γι' αυτό έχει χαθεί το μαθητικό, το κίνημα και η δυναμική της νεολαίας.
1: Έτσι είναι.
0: Ας μην επιτρέψουμε να συμβεί το ίδιο με τη σφολιάτα. Εγώ ξέρω ότι κηλικείο χωρίς ζαμπονοτυρόπιτα, καταρχάς, ποιο θα είναι το αντικείμενο αύριο μεθαύριο μια χ κατάληψη. Άμα δεν έχουμε ζαμπονοτυρόπιτα να ασχοληθούμε, αν θα είναι κυκλική, τρίγωνη, τετράγωνη ή σε σχήμα φεγγαριού.
1: Ποια θα είναι τα αιτήματα?
0: Ήταν
1: βασικό το θέμα κηλικείο.
0: Κάπως μεγαλώσαμε κι εμείς, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και σε εμάς, μάπες, αν μας ακούτε οι μικρότεροι, αν μας ακούτε τη γενιά μας και πίσω, τα θυμάστε. Βγαίνανε κατά καιρούς τέτοια, ότι από εδώ και πέρα, ας πούμε, τέρμα αυτά στα κηλικεία, τέρμα οι τηγανητές πατάτες, τέρμα τα σάντουιτς, τέρμα οι κοτομπουκές, μόνο φρούτα, μόνο λαχανικά. Έπαιρνε ο κηλικιάρχης, καλά να ήταν οι άνθρωποι, ένα μεγάλο καλάθι με φρούτα. Όποτε θα ερχόταν κανένας έλεγχος, κανένας γονιός, κανένας σύλλογος,
1: τα έβαζε μπροστά.
0: Τα έβγαζε μπροστά αυτά τέτοια και είχε από κάτω ωραία ψημένα τα σφολιατοειδή του και τα σαντουιτσάκια του έτοιμα πατημένα να σου τα ζεστάνει.
1: Όπως κάνουν στην εστίαση το καλοκαίρι όταν έρχεται έλεγχος. Έχουν δύο-τρεις ασφαλισμένους, τους βγάζουν μπροστά και άλλοι κρύβονται στα δωμάτια.
0: Μπούκα βλάχος στην Παρδάνη, οι ασφαλισμένοι μας, η βιτρίνα μας, ελάτε.
1: Τώρα που λέμε για... αν έκανα μια αναφορά, μια και είπαμε για επιχείρηση.
0: Τώρα κόλλαγε.
1: Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online που χρειάζεσαι στο vodafone.gr/business.

0: Ακούσαμε τη Σαϊτιά, Μιχάλη Χατζηγιάννη και Θανάση Αλευρά. Καλά δεν τα λέω?
1: Καλή είσαι.
0: Πολύ καλά τα λέω. Είστε συντονισμένοι στο Muppet Show, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, εδώ στον My Radio 104,6, που παίζει τα δικά σου αγαπημένα.
1: Καλά, πες και την ώρα τώρα.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 20 πρώτα λεπτά πρώτα. Και είμαστε στην Τρίτη, 9 Ιουνίου.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: 2026, είμαι έτοιμη για ελίσσα.
1: Κρατήστε τη, κρατήστε κάποιος.
0: Καλέ λες, μπερδεύτηκα, είναι ντυσιόν τώρα. Κάτσε να δείξω το σοβαρό μου πρόσωπο, σας παρακαλώ.
1: Κάθε μέρα είναι και ένα μικρό δοκιμαστικό. Τώρα που σήμερα λείπει και ο Δημήτρης που έχει πάει να κάνει τα απαραίτητά του, θα ήθελα να συντονιστείς στο Σαν Σήμερα και να μας δώσεις σε λίγο τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει αυτή την ημέρα.
0: Αυτό ακριβώς θα
1: Γιατί
0: κάνω.
1: Γιατί είναι αρκετά ειδησιογραφικό και πιστεύω θα σου ταιριάζει. Ναι. Μέχρι τότε. Καλησπέρα, Ράνια.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα, αγαπητοί ακροατές. Είστε συντονισμένοι στο My Radio 104,6 και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, 9 Ιουνίου. Σήμερα γιορτάζει ο Κύριλλος. Να πούμε χρόνια πολλά και να πούμε και χρόνια πολλά σε όλους αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους. Mm-hmm. Το 411 π.Χ. γίνεται πραξικόπημα ολιγαρχικών στην Αθήνα. Το 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης.
1: Μπορείς να μου κάνεις εκείνο το άλλο που προβάραμε χθες στο break
0: με τα δελτία.
1: Την αφήγηση, την ειδησιογραφική του δελτίου.
0: Ωραία.
1: Πάμε.
0: Το 2010. Ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός.
1: Μούρλια!
0: Εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει αρνητική.
1: Μη μου τονίζεις τον Τσίπρα, δεν θέλω να τον ακούω πολύ, σε παρακαλώ.
0: Σήμερα έχει γενέθλια ο Τζόνι Ντεπ. Χρόνια του πολλά, χρόνια πολλά, Τζόνι. Happy birthday. Επίσης.
1: Εκεί στο happy birthday το σπάσες λίγο.
0: Πρέπει να το κρατήσω ελληνικά.
1: Ναι, μωρέ. Δελτίο είμαστε πια.
0: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Charles Dickens,
1: ναι,
0: και η Ζορζ Σαρή. Το 1870 ο Charles, το 2012 η Ζορζ.
1: Μάλιστα. Η Ζορζ ακούω. Ναι.
0: Αυτά γενικά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα 9 Ιουνίου. Επίσης, θα πω και ένα τελευταίο, ένα bonus.
1: Κλείστο.
0: Το 1976, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού. Δεν έπρεπε να το πω. Άκυρο.
1: Αυτό βρήκε να πει για να ολοκληρώσει Ηρακλή τη στιγμή που είμαστε.
0: Είδα Ολυμπιακό και λέω, α, θα μας ενδιαφέρει.
1: Αν με βλέπεις με το ένα πόδι μπρος, είναι αυτό που έχει μπει στον ΟΕΔ, το άλλο είναι απ' έξω. Σεβάσου το.
0: Νομίζω ότι ήμουνα.

0: Θέλει και ενημερωτικό η βλαχοτηριέρα.
1: Και στο τέλος θα μας κρίνει.
2: Έλα.
3: Ναι, αλλά εγώ θα έχω το ιστορικό να ξέρω στην επαρχία τι γίνεται. Παλιά τα πανηγύρια ήταν 5 ευρώ είσοδος με προβατίνα.
2: Σήμερα
3: θα φτάσουν φέτος. Θα έχω σημείο αναφοράς.
0: Ο υπουργός πολιτισμού που είναι.
4: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Όλγα, γεια.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Παπαυγούλη. Τι κάνετε?
1: Α,
0: λοιπόν, περίμενα να καλωσορίσουμε την Όλγα, να την υποδεχτούμε στο ειδησιογραφικό ενημερωτικό περιβάλλον των Μαπών. Να σου πούμε ότι κάνουμε πρόβες, παύλα, προσπάθειες απέλπιδες. Μήπως και αλλάξουμε το προφίλ αυτής εδώ της εκπομπής.
2: Μήπως μας ακούει κάποιος, ας πούμε, που θα αποφασίσει.
1: Τυχαία.
0: Απλώς να διευκρινίσω εδώ στην Κατερίνα ότι, Κατερίνα μου, να γνωρίζεις ότι ειδησιογραφικά, από ό,τι έχω δει και ενημερωτικά, την ώρα που βγαίνει ο μετεωρολόγος να μας πει τον καιρό, εκεί λίγο, επειδή δεν είναι κυρία Παπαυγούλη, εκεί λίγο το σπάμε, δηλαδή. Ναι. Και η Όλγα, τώρα να αλλάξουμε λίγο τη διάθεσή μας, ξέρεις, να μας βάλει λίγο σε περιβάλλον ήλιο.
2: Κάτσε να κάνω μια πρόβα.
0: Για πάμε.
2: Ωραία, πάμε πάλι. Πάμε τώρα και στην Όλγα μας για να δούμε τι καιρό θα μας κάνει τις επόμενες μέρες. Όλγα, ο λόγος σε σένα.
0: Ωραίο, ωραίο.
2: Καλό.
0: Καλό.
2: Όλγα, όντως.
0: Όλγα, πέφτει. Ναι, εσύ πέφτει. Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο, Κατερίνα, έχω μείνει άφωνη. Αισθάνεται καλές και είμαι στο κανάλι.
2: Σε παρακαλώ.
0: Σιγά τώρα συνδέσεις και τέτοια και που βγαίνεις εκπομπές. Εδώ, καλέ. Στις μπούκες το πρωινό.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει και σήμερα και τις επόμενες ημέρες.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν ο καιρός θα ξεκινήσει έθριος, όμως σιγά σιγά οι νεφώσεις θα πυκνώνουν στα υπηρετικά ορεινά και θα εκδηλωθούν μπόρες, καταιγίδες με χαλαζοπτώσεις, ειδικά στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας, της Τερεάς, της Επίρου και της Πελοποννήσου. Εκεί θα εστιάζονται οι περισσότερες νεφώσεις με τις μπόρες αυτές τις τοπικές, οι οποίες όταν εκδηλώνονται, ναι, μεν σύντομες, αλλά μπορεί να έχουν μια παραπάνω ένταση. Ωστόσο, επειδή είμαστε στην αντιπυρική περίοδο, είναι ωφέλιμες πάρα πολύ για τις πυρκαγιές. Ωστόσο, αντίθετα, επειδή έχουμε τα μαλτέμια στο Αιγαίο, τα οποία θα φτάσουν περίπου 6 με 7 μποφόρ.
0: Α, θα φτάσουν.
1: Δυστυχώς, Ναι. Σήμερα θα είναι αρκετά, θα φυσάει αρκετά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Και τι κάνουν τα μελτέμια? Αυξάνουν τον κίνδυνο για πυρκαγιά στα ανατολικά προσύνεμα, δηλαδή εκεί που φυσούν. Τώρα στην Αττική.
0: Όλγα, πρόσεχε, σε παρακαλώ, πρόσεχε, σε παρακαλώ. Θα μείνουμε εκτός ενημερωτικού τώρα για μικρολάθη.
2: Δεν έχουμε και τον Ουγγαρέζο εδώ να.
1: Κάτσε να το πω, φυσούν.
2: Ναι.
1: Βασικά, άκουσα τον Ουγγαρέζο στα αυτή μου να με διορθώνει.
0: Είδε.
1: Επομένως.
0: Και εγώ τώρα που τον άκουσα στο φίλερ, ταράχτηκα λίγο. Λέω, πω, κάπου θα μας ακούει ντροπή.
1: Ισχύει, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη.
2: Καλά, μωρέ κι εσύ.
0: Μωρέ.
2: Χίλια συγγνώμη.
1: Στην Αττική θα έχουμε έτσι έθριο καιρό, όμως θα έχουμε λίγες παραπάνω νεφώσεις εκεί προς το μεσημέρι στα δυτικά και στα νότια, όπου υπάρχει λίγη πιθανότητα να βρέξει, αλλά μόνο εκεί. Mm. Η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή θα την νιώσουμε τη ζεστούλα μας, και χθες έφτασε βέβαια κάπου εκεί, ενώ θα φυσάει έτσι το μελιτέμι στα ανατολικά τμήματα εκεί προς το νότιο ευωιακό κόλπο. Επομένως και εκεί υπάρχει κίνδυνος για πυρκαγιά. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτές τις περιοχές όπου επηρεάζονται από το μελιτέμι, και χθες είχαμε προς την Βουλιαγμένη.
2: Ξεκίνησα.
0: Ναι, οπότε είναι αυτή η περίοδος τώρα που φαντάζομαι ότι θα πρέπει όσοι έχουν τα οικόπεδα να τα έχουν καθαρίσει, οι δήμοι να έχουν φροντίσει το δικό τους μερίδιο.
2: Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είναι μέχρι 15 Ιουνίου ο καθαρισμός των οικοπαίδων και μετά θα ξεκινήσουν τα πρόστιμα, οι έλεγχοι.
0: Εντάξει, παιδιά, μέχρι 15 Ιουνίου που μας δίνει, με συγχωρείτε κιόλας, αλλά είναι το μισό καλοκαίρι. Πότε σκοπεύουμε κι εμείς να το κάνουμε?
2: Ναι.
0: Κανονικά θα πρέπει μέχρι αρχές Μαΐου να τα έχουμε τελειώσει αυτά. Είμαστε μια χώρα. Έντονο το πρόβλημα. Ας πούμε αυτό και ας ευχηθούμε για να μην έχουμε κάποιο άλλο νέο που θα ακούσουμε αρνητικό.
1: Ναι, να πω επίσης ότι προς την Παρασκευή και το Σάββατο φαίνεται να εντείνονται οι βροχοπτώσεις, γιατί θα μας επισκεφθεί μια ψυχρή λίμνη από τα Δυτικά Βαλκάνια. Αλλά αυτό θα το δούμε αναλυτικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα, Όλγα μου, και να σε αφήσουμε με αυτό. Τώρα που οδεύουμε προς ενημερωτικό και το Μάπε Σόου κάνει αυτή την προσπάθεια, να μας ετοιμάζεις και ένα μικρό μονόλεπτο έτσι για το φινάλε. Θα σου κάνει η Κατερίνα ένα φίλερ που θα λέει: Και τώρα ο καιρός για τους αγρότες. Θα το πιάσουμε από όπου μπορούμε. Εγώ θυμάμαι αυτό παλιά είχε πέρασει.
2: Είχε.
1: Κύριε Σαρνιακός, αυτό το έκανε με μεγάλη επιτυχία.
0: Βέβαια, αυτό πάρα πολλά χρόνια. Και στην ΕΡΤ, εγώ θυμάμαι δελτίο για τους αγρότες ξεχωριστά κλπ.
2: Σαφώς, πρέπει.
0: Ναι.
2: Όχι, θα το κάνουμε αυτό. Έχεις δίκιο.
1: Ναι, δεν το έκανε, κύριε Σαρνιακός. Συγγνώμη, η Αρναούτογλου πρέπει να το έκανε.
0: Ναι, το θυμάμαι πάντως πολλά χρόνια. Εγώ ως παιδάκι
1: ναι,
0: το έβλεπαν οι δικοί μου εντωμεταξύ εμείς σε αγροτική περιοχή. Αλλά και αγρότες δεν ήμασταν.
2: Ναι, ναι.
0: Και τα γυμάνα μου είναι αν θα ποτιστούν τα λουλούδια.
2: Για τις γλάστρες, ναι, ναι.
0: Ναι, έτσι για το γιόλο. Όλγα μου, σε αφήνουμε. Ελπίζω να επανέλθεις κι εσύ ενημερωτικά. Τώρα ξέρεις, είναι αυτές οι.
1: Καλημέρα, καλή ενημέρωση.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Όλγα. Καλημέρα.
0: Αυτό θέλαμε.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Ρωμαίος
8: Γιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάς.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Δεν σε καλύπτω, όχι, θα τη το πω. Εβάνα, καλημέρα.
3: Παρακαλώ, πες μου, Βασίλη μου, είσαι ο άνθρωπός μου τελευταία.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Όσο έπαιζε το φίλερ, να βγει καλή μας συνεργάτη, η αγαπημένη Ευανουλίτσα.
4: Πολύ αγαπημένη.
2: Ναι, ναι, ναι. Το ενημερωτικό φίδι από εδώ που λέγεται Κατερίνα Μπούκα μου έκανε νόημα τύπου 10 λεπτά, 10 λεπτά.
4: Ναι, ρε Βάνα, γιατί εγώ δεν ξέρω. Είμαστε εγώ και ο Βασίλης τώρα. Οπότε τώρα ξέρεις τι θα γίνει. Θα το φορτωθεί ο Βασίλης. Οπότε λέω πρέπει λίγο να το μαζέψουμε σήμερα.
3: Καλέ,
4: πολύ
3: μου ροκανίζει τη θέση μου η Μπούκα.
4: Σίγουρα δεν σου ροκανίζω αυτή τη θέση τη συγκεκριμένη. Τι θα λέω.
2: Ονειρεύεται να πηγαίνει με πεσηματικές για μικρόφωνα στο Μάλαμα και στη Ζαμάνη και να κάνει χαμό.
3: Και στον Γιώργο Νταλάρα, πιστεύω.
2: Ναι.
3: Ζήλεψε. Είναι ο κρυφός της πόθος.
2: Ζήλεψε τη δόξα σου. Δεν πειράζει, Εβάνα μου. Εσύ συνέχισα κάθεκα.
3: Εγώ θα κάτσω ένα μισάωράκι τώρα.
4: Όσο σου πάρει, άραξε.
2: Όσο σου πάρει, ναι. Τι γίνεται.
3: Τι κάνετε, πώς είστε.
2: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς εδώ, να, τα δυο μας. Σήμερα ήρθαμε για λίγο κόζινες.
3: Τους ξεκάνατε όλους.
2: Εντάξει, έτσι είναι.
4: Εμείς αντέξαμε.
2: Είναι.
3: Λοιπόν, παιδιά, γεννήθηκε η Μιράντα Αργυρού.
2: Η Μιράντα!
3: Ναι.
2: Γέννησαν οι Αργυροί, αλήθεια τώρα.
3: Γέννησε, μωρέ.
2: Μπράβο, ναι. Να του ζήσει. Μαζί το.
3: Εγώ που κλαίω όταν γεννάει μια γυναίκα, πια δεν θα το ξεπεράσω αυτό.
4: Ναι.
3: Ήρθε και έκατσε. Γέννησε χθες, όλα πήγαν καλά σύμφωνα με το T-Life που μας ενημέρωσε πρώτα απ' όλα.
2: Φυσικά.
3: Το όνομα θα είναι Μιράντα, από τη μαμά της Αλεξάνδρας φυσικά.
4: Ωραίο.
2: Πολύ ωραία.
3: Και ο Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν μέσα στον τοκετό.
4: Πλέει σε πελάγια γέννησε... φυγείας.
3: Ναι, ηρωνεύεται.
2: Ηρωνεύεται. Άμα τη έλεγε ότι ήταν ο Λέξ μέσα στον τοκετό, θα έλεγε ότι σπουδαία στιγμή για τον πατέρα.
4: Θα χρησιμοποιούσε άλλη έκφραση αυτό.
3: Κατερίνα, πέρασε έξω.
2: Ναι, Κατερίνα, φύγει από την ενότητα τη Εβάνα λίγο. Εβάνα, το δεύτερο παιδάκι τη οικογένεια.
3: Δεύτερη φορά πατέρα, παιδιά. Το πρώτο παιδί είναι γιο, είναι ο Βασίλη που τον έχουν βαπτίσει κιόλα. Έχει πάρει το όνομα του μπαμπά του Κωνσταντίνου.
2: Οπότε με 2-3 χρόνια διαφορά τώρα είναι τα παιδάκια, α πούμε.
3: Και ούτε καλά, όχι. Όχι, ο μικρός πόσο είναι, ούτε δύο.
4: Τέλεια. Μάχη, τέλεια.
3: Ναι. Κάτι μου λέει ότι θα γίνουν πολύτεκνοι. Ας τους ευχηθούμε κάθε καλό, βέβαια.
2: Ό,τι θέλουν, βέβαια. Ό,τι θέλουν.
3: Όπως σας πάω.
2: Όπως θα έλεγε Βάνα μου και καμιά θεία μου από το χωριό, λεφτά έχουν να το μεγαλώσουν, να κάνουν όσα θέλουν.
3: Λοιπόν, παιδιά, είναι αλήθεια αυτό, έτσι.
2: Τώρα να λέμε και τα πράγματα όπως έχουν.
3: Να λέμε και τα πράγματα όπως είναι. Μας ακούει και ο κόσμος, μην λέει ότι κοροϊδευόμαστε.
2: Όχι, την αλήθεια.
3: Είναι πολλά τα έξοδα. Και όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, αυξάνονται και τα έξοδα.
2: Ο πόνος
3: δηλαδή πάνε παράλληλα.
4: Ναι. Δεν έχει πάτο το βαρέλι, ρε.
3: Είναι αυτό που σου λένε, κάνε και άλλο παιδάκι. Μα δεν θα κάνεις 2-3, δεν θα κάνεις 3-4. Να τα κάνω, αλλά ποιος θα τα μεγαλώσει.
2: Ναι, και να μην λέτε στον κόσμο τι θα κάνει και πώς θα κάνει.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει. Ισχύει. Λοιπόν, σας πάω τώρα στον Κωνσταντίνο Βασάλο.
2: Από Κωνσταντίνο σε Κωνσταντίνο μας έχεις.
3: Από τον έναν κούκλο στον άλλον κούκλο. Σωστό. Λοιπόν, σας πάω στον Κωνσταντίνο Βασάλο, ο οποίος στην κάμερα του πρωινού, παρακαλώ,
2: ναι,
3: τόλμησε να πει,
2: ναι,
3: ότι η πιο σεξι Ελληνίδα είναι η Σύση Χριστίδου. Αλλά μετά είπε ότι από τους άντρες ο καλύτερος παρουσιαστής είναι ο Γιώργος Λιάγκας.
2: Τι!
3: Μπουμ.
2: Το είπε. Που ο Γιώργος, ναι, Λιάγκας μπορείς να πεις ότι είναι από τους καλύτερους παρουσιαστές.
3: Άσε τι μπορείς να πεις εσύ κι εγώ.
2: Ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι που τα ακούς και λες, μα πώς του ήρθε. Όντως μπορείς να το πεις αυτό.
3: Μπορείς να το πεις, αλλά ο Κωνσταντίνος Βασάλος δεν ξέρω αν μπορεί.
2: Υπάρχει ένα ανοιχτό φλερτ, εγώ πιστεύω. Mm-hmm. Όχι επαγγελματικό κατ' ουσίαν. Θα μπορούσε.
4: Ναι.
2: Αλλά υπάρχει ένα ανοιχτό φλερτ, έτσι ένα πείραγμα ότι Γιώργο Λιάγκα, μου αρέσεις. Κωνσταντίνε Βασάλε, μου αρέσεις. Αυτό η παρουσία σου εννοώ, ας πούμε.
3: Υπάρχει, ναι.
4: Υπάρχει ένα bromance.
2: Υπάρχει, ναι, έτσι μια αλληλοεκτίμηση, ναι, ένα bromance, αλλά από την άλλη και ο Βασάλος τώρα είναι με τη Σύση του, τη Χριστίδου του, στην εκπομπή του. Τι ωραία περνάνε. Σου λέει, κάτσε να πω τον άλλον, ναι, παρουσιαστή, αλλά κάτι πρέπει να πω και εδώ.
3: Θα σας πω πώς έγινε. Λέει η Ελένη Παπαδόγια, δημοσιογράφος, ποια θεωρείς τη πιο σεξ Ελληνίδα. Αρχικά έκανε το πρώτο φάουλ, δεν είπε την σύντροφό του. Φάουλ, μεγάλο. Τώρα εντάξει, ό,τι και να λέμε.
4: Εγώ δεν είπε τη μάνα του, μια χαρά.
2: Ναι,
3: καλά, ισχύει. Λοιπόν, δεν τον έχω τον Βασάλο να πει για τη μαμά του.
4: Όχι, ποτέ δεν ξέρεις όμως από ποιον θα σου έρθει.
2: Το τραύμα.
3: Και λέει λοιπόν ο Κωνσταντίνος Βασάλος για τη Σύση, και μετά δεν ακούσαμε ερώτηση. κόπηκε στο μοντάζ η ερώτηση. Mm-hmm. Και έτσι όπως μονταρίστηκε, πήγαμε από το Ισής Χριστίδου έχει αυτό το sex appeal και τη θεωρώ πιο σεξ Ελληνίδα. Και στα καπάκια ακούσαμε την απάντηση ότι από τους παρουσιαστές άντρες, έτσι. Το τόνισε ο Κωνσταντίνος Φασάλος, γιατί είναι και έξυπνος. Ο Γιώργος Λιάγκας θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος παρουσιαστής. Καταλάβατε πώς έγινε. Και είναι τώρα αυτό στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Οπότε λίγο μαγειρεύτηκε.
2: Έχει μαγειρευτεί.
3: Λίγο τσιγκλάει τώρα. Λίγο τσιγκλάει, εντάξει.
4: Θα είχε κάποιο disclaimer, θεωρείτε, πριν ή κάτι άλλο.
3: Να αλλά δείτε... ότι υπάρχει φλερτ, υπάρχει.
2: Να δείτε, Γιώργος... φίλες μου, ναι, που το Σαββατοκύριακο θα απαντήσουν στην εκπομπή της Χριστίδου.
4: Αν είναι.
3: Καλονοείται πως θα παίξει αυτό το απόσπασμα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχω αρχίσει να σκέφτομαι ότι και στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα δημιουργούν περιεχόμενο προκειμένου να παίζει στην εκπομπή της Ίσης. Δηλαδή, λίγο όπως ψάχνουμε περιεχόμενο για τα social, mm-hmm, λίγο το δημιουργούν και μόνοι τους. Τώρα, γιατί δεν μπορεί να πει ο Γιώργος Λιάγκας, γιατί έπαιξες το συγκεκριμένο απόσπασμα όταν το έχεις δημιουργήσει εσύ στην εκπομπή σου και στην τελική είναι ο Κωνσταντίνος Βασάλος που είναι στην εκπομπή της Ίσης.
2: Α, στην τελική είναι ο Κωνσταντίνος Βασάλος, τελεία. Αυτό να πούμε. Δεν είναι απλό το θέμα.
3: Πάντων.
2: Ναι.
3: Αλλά ότι τον θέλει, τον θέλει και μάλιστα. Ενώ έλεγε ότι δεν θέλω παίκτες reality, τα θυμάστε αυτά που
2: βεβαίως,
3: έλεγε.
2: Βεβαίως, δημοσιογράφοι μόνο εδώ κλπ.
3: Λοιπόν, ακριβώς. Είπε όμως ότι τον Κωνσταντίνο Βασάλο στις αρχές που βγήκε από το reality δεν θα τον έπαιρνα.
2: Ναι.
3: Τώρα όμως δεν θεωρείται ένας παίκτης reality. Θεωρείται ένας άνθρωπος που είναι πολλά χρόνια στην τηλεόραση.
2: Εντάξει, αυτό και εγώ, με επιτυχία. Και εγώ το ακούω.
3: Και ισχύει. Ναι. Ναι, ισχύει, αλλά αν πάμε και να τρέξουμε στο παρελθόν. Έχει βγει από ένα reality που δεν συμφωνεί και επίσης δεν είναι και δημοσιογράφος, οπότε δεν συμφωνεί με αυτό το πράγμα ο Γιώργος Λιάγκας.
2: Επίσης, το χειρότερο
3: το είναι ότι... Το έχει πιάσει όμως τώρα το νόημα και σου λέει ο Βασάλος είναι στα social που έχουν πάρει πολύ τη διαφημιστική πίτα.
2: Το digital, το digital.
3: Το digital.
2: Μάθατε όλοι το digital. Το θέμα, μπράβο, είναι πως όταν τα έλεγε αυτά ο Λιάγκας λίγο καιρό πριν, δεν αναφερόταν στο Βασάλο, αλλά εν πάση περιπτώσει... Ένας έχει μακροημερεύσει σε εκπομπές πρώην παίκτης reality, ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Και όντως μετά από 8, 6, 7, 10 χρόνια πόσα είναι ο άνθρωπος, ναι, σε αυτές, ναι, τις εκπομπές, έχει αφομοιωθεί και φαντάζομαι ότι έτσι αντιμετωπίζεται.
3: Και δεν έχει αλλοιωθεί καθόλου. Είναι αυτός που είναι.
2: Καλά,
3: ναι, λίγο, να σου... λίγο, έχει εξελιχθεί.
2: Ναι, λίγο θα μπορούσε να αλλοιωθεί, να έρθει και προς τηλεόραση μεριά. Καμιά φορά να αλλοιωθεί.
3: Θέλω
2: έτσι,
3: να
2: λίγο,
3: πω ότι δεν έχει προσπαθήσει να σχολιάσει πρόσωπα και καταστάσεις για να βγει μπροστά και να ακουστεί.
2: Όχι, βλέπουμε, όχι, όχι, ναι.
3: Βλέπουμε σε εκπομπές ότι προσπαθούν κάποιοι, είτε συνάδελφοι, είτε άνθρωποι που δεν είναι δημοσιογράφοι, για να ακουστούν, για να γίνουν αναπαραγωγές, για να προκαλέσουν, για να γίνουν αρεστοί. Ότι σχολιάζουν περίεργα, ρε παιδί μου. Σχολιάζουν,
2: ναι, βέβαια.
3: Περίεργα.
2: Και εκεί είναι και αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, καμιά φορά. Πόσο δύσκολο είναι όταν ξεκινάς και είσαι, ας πούμε, πρωτοεμφανιζόμενος στη συγκεκριμένη θέση του σχολιαστή. Από τη μία, δεν θες να είσαι και δεν πρέπει να είσαι ούτε αδιάφορος, ας πούμε, μεσοβές σε όλα. Από την άλλη, δεν μπορείς να γίνεις και ακραίος και να εκφράσεις απόψεις με τις οποίες κάποιος μπορεί να συμφωνεί, αλλά δεν θα τις δεχτεί από σένα. Θα πει, καλά, οκ. Okay, ποια είναι αυτή όμως η Κατερίνα Μπούκα που μας είπε τώρα τη γνώμη της την αρνητική για την Ελένη Μενεγάκη, ξέρω εγώ, για τη Φέη Σκορδά. Ακόμη και να συμφωνώ, ναι, δεν θα το δεχτώ. Είναι αυτό που συζητάμε πολλές φορές.
4: Ναι, ισχύει.
2: Θέλει τρόπο πόσο, πώς θα το πεις, τι θα πεις.
3: Ισχύει. Λοιπόν, να σας πάω παρακάτω.
4: Παρακαλούμε.
3: Πάμε στον Δημήτρη Πανόπουλο, ο οποίος παραχώρησε κάποιες δηλώσεις στην εκπομπή του Happy Day.
2: Σήμερα στην ενότητά σου, Εβάνα, φιλοξενείς...
3: Στην εκπομπή Happy Day, τι του Happy Day, ναι.
2: Ναι. Εσύ σήμερα στην ενότητά σου φιλοξενείς μόνο αγόρια.
3: Ναι.
2: Μπράβο σου.
4: Ναι. Ναι. Πάμε στον Δημήτρη.
3: Δεν το είχα συνειδητοποιήσει.
2: Αχ.
3: Δεν το έκανα δηλαδή επίτηδες.
2: Ναι.
4: Αλλά... επίτηδες.
3: Ναι, λοιπόν, ο Δημήτρης Πανόπουλος, mm-hmm, είπε λοιπόν στην κάμερα του Happy Day,
2: ναι,
3: ότι για το τηλεοπτικό τους μέλλον με τη Μάντζη Λαζάρου και αν έχουν συμφωνήσει, γιατί το ρεπορτάζ θέλει να έχουν κλείσει για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν μαζί με τη Μάντζη Λαζάρου στην ίδια ζώνη. Και λέει ο Δημήτρης ότι έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις με τον Sky σε πολύ καλό κλίμα, αλλά για οτιδήποτε θα ενημερωθείτε από το κανάλι. Και είναι λογικό, εντάξει, τι να πει.
2: Εσύ τώρα τι ξέρεις.
3: Εγώ ξέρω ότι έχουν συμφωνήσει και πηγαίνουν και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, ήταν ένα δίδυμο που τέριαξε, mm-hmm, η χημεία του. Τα βρήκανε, ρε παιδί μου, και βγαίνει, mm-hmm, προς τα έξω ότι τα έχουν βρει. Κάνουν και παρέκτος. Γενικότερα έχω ακούσει καλά λόγια για το κλίμα μεταξύ τους.
2: Όντως κάπως έτσι φαινότανε. Και να σου πω την αλήθεια.
3: Όχι, κάνουν παρέα, είναι αλήθεια αυτό. Κάνουν, ναι, παρέα και εκτός και έχουν ταιριάξει. Και αυτό που ξέρω είναι ότι είναι μια οικονομική εκπομπή. Δεν έχει ένα πολύ ψηλό μπάτζετ για να είναι αποτρεπτικό για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν που όπως βλέπουμε μειώνονται.
2: Προφανώς και αυτό μετράει φέτος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εφόσον συνεχιστεί αυτή η εκπομπή, που τους το εύχομαι των ανθρώπων, ενώ εγώ σαν περιεχόμενο δεν την έχω πολύ δει. Δηλαδή αυτό που λέμε, ούτε κλαίει ούτε γελάει. Δεν έχω να σας πω ούτε κάτι αρνητικό ούτε κάτι πολύ θετικό.
3: Ναι.
2: Γιατί δεν την έχω παρακολουθήσει. Θεωρώ ωστόσο ότι είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς μια νέα εκπομπή με ανθρώπους σχετικά νέους στο εγχείρημα του κεντρικού παρουσιαστή μπορεί να μην πάει τέλεια, να μην σκίσει, να μην γίνεται αναπαραγωγές, να μην είναι το talk of the town, αλλά να μην απασχολεί και αρνητικά ούτε τις δύσκολες ούτε τις καλές στιγμές και κάπως έτσι να συνεχίσει. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω το μέσο όρο της εκπομπής. Μπορεί να κάνει 2, μπορεί να κάνει 4, μπορεί να κάνει 3, μπορεί να κάνει 5. Θεωρώ όμως ότι.
3: Εκεί.
2: Θεωρώ όμως ότι έπαιξε το ρόλο του και αυτή η στάση συνολικά της εκπομπής. Δεν θες σαν κανάλι, υποθέτω, να έχεις μια εκπομπή που δεν ξέρεις τι θα βγει να πει ο παρουσιαστής, γιατί τσαντίστηκε, γιατί άκουσε, γιατί του γράψανε, γιατί τις είπανε.
3: Κοίταξε να δεις τώρα, ο Δημήτρης Πανόπουλος, για να τα λέμε και όπως είναι, ειδικά στις αρχές, είχε πει κάποια πράγματα έτσι πιο τσιτάτα.
2: Ναι.
3: Οπότε είχε κάνει κάποιες αναπαραγωγές και νομίζω πως το ήθελε και ο ίδιος. Και γενικότερα δεν είναι ότι δεν το θέλουν και καθόλου αυτό. Μην κρυβόμαστε και πίσω από τα δάχτυλά μας. Γιατί μετά περνάει στο αδιάφορο εντελώς μια εκπομπή και ένα πρόσωπο.
2: Όλοι το θέλουν. Αλλά... και είχαν κάνει και τα τρεϊλεράκια εκείνα με τα πειράγματα, αν θυμάστε, για την απέναντι εκπομπή της Γερμανού. Εγώ αυτό που θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε μια μικρή συμβουλή, τα έχετε πάει εξαιρετικά μέχρι τώρα. Τώρα, κρατήστε χαμηλό προφίλ μέχρι να υπογράψετε και ξαναδηλώνετε μετά στις κάμερες.
3: Είναι και το περιβάλλον και το κανάλι στο οποίο βρίσκεσαι. Γιατί κακά τα ψέματα, το Sky δεν έχει, ο Sky δεν έχει πάει καλά φέτος. Δηλαδή δεν θα τερματίσει σε καλή θέση στην τηλεθέαση. Καμία εκπομπή δεν έχει πάει όπως θα ήθελαν.
2: Ναι.
3: Οπότε συγκριτικά με το μέσο όρο του καναλιού δεν έχουν πάει και άσχημα. Mm-hmm. Αλλά δεν θεωρείται στα νούμερα τηλεθέασης και μια επιτυχημένη εκπομπή που έσκησε. Όμως εκτιμάται ως μια καλή προσπάθεια που δίνεται φως και για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι θα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Γιατί γενικότερα το κανάλι κάνει πάλι αυτή τη στροφή. Βέβαια, το ότι μία κάνει αυτή τη στροφή, μία μετά κάνει στροφή στην ψυχαγωγία, μπερδεύει εντελώς τους τηλεθεατές και μετά ψάχνει στα νούμερα. Και δεν φταίνε πάντα μετά τα πρόσωπα.
2: Ο Σκάι σήμερα το πρωί τα άκουσε πάρα πολύ από Εβάνα.
4: Ναι,
3: τι θα κάνω, είμαι ρεαλίστρια.
2: Είσαι.
3: Ναι, λοιπόν, οπότε και ο ίδιος είπε ο Δημήτρης Πανόπουλος ότι το συμβόλαιο του λύγει το καλοκαίρι, mm-hmm. αλλά θα τα συζητήσουν όλα και ότι θα του άρεσε, ότι δεν συμφωνεί πια, αυτό ήθελα να σας πω, ότι δεν συμφωνεί πια με το infotainment. Κάποτε λέει, πίστευα, ότι όπως συμβαίνουν όλα στη ζωή, έτσι μπορούμε να τα έχουμε και όλα σε μια εκπομπή. Πλέον, λέει, θεωρώ ότι αυτό δεν γίνεται και μάλιστα είπε και στον δημοσιογράφο του Happy Days, τον Δημήτρη, ότι θεωρώ ότι αυτό το καταφέρνετε πολύ καλά εσείς με έναν τρόπο να έχετε και την ενημέρωση, εννοεί, και την ψυχαγωγία να τα παντρεύετε μαζί. Θεωρώ ότι είναι ότι μπερδεύει τον τηλεθεατή κάτι τέτοιο.
2: Μισό λεπτό όμως. Μισό. Και θα συμπεράνουμε τώρα για τη σκαλέτα της επόμενης σεζόν. Ο Δημήτρης Πανόπουλος, ξεκινώντας από την ενημέρωση, για να βρεθεί στο στάδιο που βρίσκεται σήμερα, ας πούμε, του παρουσιαστή ή του σχολιαστή λίγο παλιότερα,
3: τον ευνόησε το infotainment.
2: Δεν είναι εξαιτίας του infotainment.
3: Βέβαια.
2: Δηλαδή,
3: δεν
2: οι εκπομπές ψυχαγωγίας, ας πούμε, όπως η Γερμανού που τον είχαμε δει, ή όπως καλά, μετά ήταν πιο infotainment τους Weekenders, η Γερμανού που τον είχαμε δει. Μια εκπομπή ψυχαγωγίας κατά βάση, που θεώρησε ότι στο πλαίσιο αυτό θέλει να έχει και κάτι ενημερωτικό. Τώρα, ας πούμε, ο Πανόπουλος το λέει έχοντας στο μυαλό του ότι θα ήθελε να πάει σε καθαρή ψυχαγωγία ή να γυρίσει σε πιο ενημέρωση.
3: Όχι, σε καθαρή ενημέρωση. Σε καθαρή ενημέρωση. Ναι. Θεωρώ ότι, όχι θεωρώ, γνωρίζω ότι οι συζητήσεις που γίνονται αφορούν την εκπομπή να πάρει έναν ενημερωτικό χαρακτήρα.
2: Ό,τι και
3: τώρα
2: να
3: δεν
2: κάνει...
3: σου λέω ενημερωτικό χαρακτήρα δελτίου ειδήσεων,
2: ναι,
3: έτσι.
2: Ναι.
3: Μία ανάλαφη, καταλαβαίνω. Ναι, ένα ενημερωτικό μαγκαζίνο.
2: Σε κάθε περίπτωση, όπως και να το πάνε του χρόνου, θα ήθελα πάρα πολύ να συνεχιστεί η παρουσία του φίλου μου του Αλέξη του Μίχα, εκεί που τους λέει τα τηλεοπτικά τα νέα και τον έχω δει πάρα πολύ δυναμικό και χθες κάπου είχε κάνει μια ωραία ανάλυση σε κάποια εκπομπή που μίλησε.
3: Τι είδους?
2: Τηλεοπτική.
3: Α, τηλεοπτική. Τέλος, δεν ξέρω αν και εφόσον αυτό θα συμβεί, να σου πω την αλήθεια μου, αν γίνει καθαρά ενημερωτική, πόσο εύκολα θα προσαρμοστεί και πόσο και ο ίδιος ο Αλέξης Μίχας θα θέλει, βέβαια, να βρίσκεται σε μια καθαρά ενημερωτική εκπομπή. Δεν το γνωρίζω καθόλου, δεν έχω μιλήσει.
2: Ωραία.
3: Αυτά λοιπόν, δεν έχω τώρα κάτι άλλο. Είχα αυτά, αυτούς τους τρεις άντρες είχα.
2: Πάρα πολύ ωραία μας τα είχες.
3: Σας ευχαριστώ με μια φωνή όλη.
4: Ναι, ναι, και εγώ πάρα πολύ ωραία ήθελα να πω, αλλά λέω πόσα θα λέμε ταυτόχρονα.
3: Νομίζω πως ενθουσιάστηκες, Κατερίνα Μπούκα.
4: Μου άρεσαν όλα. Έχω κάποια πράγματα προς αναζήτηση.
3: Α, με αξιολογεί.
4: Όχι, αλήθεια, γιατί μαθαίνω, μαθαίνω. Δεν σας έστειλα και θέμα μια φορά, δεν θυμάμαι στην κοινή συνομιλία. Κάτι που έβλεπα.
3: Χαίρομαι που είμαι η δασκάλα σου.
4: Εννοείται, με πήρες από το 0. Με πήρες από το 0 και με έχεις πάει σε ένα 4. Με έχει πάει σε ένα 3-4, που αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο από το να πάρεις κάποιον από το 8 να τον πας στο 10.
2: Γιατί?
4: Γιατί είμαι στο 0, μωρέ, τι γιατί.
2: Εγώ στο 0 σε βλέπω ακόμα.
3: Έχω μεταδοτικότητα.
2: Ναι, ναι. 0 από 0-0. Έλα, γεια, καλημέρα.
3: Γεια σας.
0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 3η 9 Ιουνίου και είμαστε 3 λεπτά πριν τις 8. Σε μίνι ανασχηματισμό προχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Να τερματίσουν τις μεταξύ τους επιθέσεις, επιστρέφοντας ουσιαστικά στο καθεστώς εκεχηρίας, αποφάσισαν Ισραήλ και Ιράν. Σε 74 ανέρχονται οι συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρχές του έτους έως και σήμερα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας που ακολουθείται σε περιπτώσεις πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, από τις 74 συλλήψεις, οι 68 αφορούν περιπτώσεις αμέλειας και οι 6 περιπτώσεις πρόθεσης. Αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη φάση του προγράμματος Ανακαινίζω, καθώς στις 15 Ιουνίου είναι η πρεμιέρα για τη διαδικασία επιλεξιμότητας. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά ευχάριστες ειδήσεις φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Συννεφιασμένη αναμένεται η σημερινή ημέρα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Νέο τραγούδι.

0: Records.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ

0: Και με αυτό το παιδικό, με αυτό εδώ ακριβώς το παιδικό κομμάτι, μας εκμυστηρεύτηκε μάπες μου η Κατερίνα Μπούκα τώρα που το ακούγαμε, ότι έπαιζε μουσικές καρέκλες στο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης για παιδάκια.
1: Ναι. Λοιπόν, είχαμε το πρώτο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης στην Ήπειρο.
0: Μάλιστα.
1: Άνοιξε στο Ριζοβούνι Πρεβέζης, στο χωριό μου.
0: Επιχορήγηση.
1: Κάποια επιχορήγηση.
0: Κάποιο ΕΣΠΑ, ναι.
1: Δεν θέλω να πω τώρα, γιατί η πρώτη δασκάλα ήταν η μαμά μου εκεί, η οποία το έτρεξε. Αλλά η μαμά μου ήταν και αρκετά λαϊκούρα. Οπότε.
0: Ήταν κορίτσι του λαού.
1: Ήταν κορίτσι του λαού.
0: Του τσιφτετελιού.
1: Πασόκα, έτσι όπως της έπρεπε η γυναίκα. Και θυμάμαι ότι μουσικές καρέκλες και λοιπά παίζαμε φουλ με τέτοια τραγούδια. Δηλαδή έλεγα ότι εκείνη την εποχή που
0: με
1: είχε.
0: Το σεξ. One, sex.
1: Το σεξ το πηγαίναμε, δεν είχαμε ιδέα βέβαια. Όπως και το κι άλλο, θυμάμαι εγώ 15 Αύγουστο. Στο να έχουμε βάλει τέρμα ελικοκίνου και να χορεύουμε με την ξαδέρφη μου την Ανθή.
0: Λέγε στην αυλή.
1: Ναι, ρε, εσύ. Τότε ήταν που είχε βγάλει και ο Χρήστος Δάντης το Μάγια Μάγια.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Δηλαδή είχε μεγάλες επιτυχίες.
0: Και το Beautiful.
1: Εποχή. Το Beautiful. Με την Ναταλία Γερμανού. Ποιο ήταν με την Ναταλία Γερμανού? Το Spasiba Baby.
0: Όχι, περίμενε. Spasiba Baby με την Γκέτι Γαρμπή τραγουδάνε. Σε κάποιο κλιπ ήταν η Γερμανού, νομίζω.
1: Ήταν σε κάποιο κλιπ, ναι. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
0: Spasiba Baby με Γκέτι Γαρμπή, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι ωραία.
1: Ήταν δηλαδή αυτοί οι δίσκοι που έβγαιναν τότε για μένα.
0: Ναι.
1: Ό,τι καλύτερα.
0: Αξεπέραστη.
1: Ρε, παιδί μου. Ναι, στα καλύτερά του. Όχι, στα καλύτερά του. Ναι,
0: εσείς μάπες εδώ στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6, τι θυμάστε από εκείνα τα παιδικά σας χρόνια? Ποια CD, έτσι, ας πούμε, ήταν prime και πέρα από την ηλικία μας, δηλαδή, ήμασταν κάτι 9, 10, 11 ετών και πηγαίναμε και παίρναμε κάτι Σφακιανάκηδες, κάτι Τερζίδες, κάτι. Ό,τι θες. Κάτι πιξιλάξ, εκεί μελαγχολούσαμε μόνοι μας.
1: Ναι, παιδί μου.
0: 12 ετών άνευ λόγου.
1: Ρε, 12 χρονών, θυμάμαι εγώ την ξαδέρφη μου την Ανθή που μου λέει, κάτσε να βάλω τώρα μια τραγουδάρα. Και βάζει τώρα δημοτικό. Το αλίμονο του Μητροπάνου, ρε παιδιά.
0: Και τώρα να το. Μια τραγουδάρα να πεθάνουμε!
1: Ναι, δηλαδή καμία ελπίδα. Και καθόμασταν μέσα στο παιδικό δωμάτιο και ακούγαμε αλίμονο Μητροπάνου. Γίνεται. Πώς να είμαστε καλά. Πώς να είμαστε καλά, μας δόθηκε ευκαιρία. Για ευημερία σε αυτή τη ζωή.
0: Μας πήραν από τα μούτρα από παιδιά.
1: Ναι.
0: Σε ρωτώ, σας είχε προβληματίσει το αλίμονο σε αυτούς που δεν αγάπησαν 9 ετών?
1: Τραγουδάρα, ρε παιδί. Δυο. Να μας ακούει άραγε, ξαδερφούλα μου. Αντούλα μου, φυλάκια. Στο αφιερώνω.
0: Τα ξέγνια στα καλοκαίρια μας.

0: Κρίμα μας. Δεν θα ήμασταν, ούτε γυμνάσιο μπορεί να μην ήμασταν.
1: Πού το βρήκε η Ανθούλα αυτό και στο έφερε 10 ετών.
0: Το βρήκε αυτή, τα ξέρε.
1: Σε ποια εφημερίδα το πήρε?
0: Από κανένα πατέρα της φαντάζομαι.
1: Τι είναι αυτά, ρε.
0: Ναι, κάπου θα το βρήκε. Επίσης, σκεφτόμουν σήμερα ότι εγώ πρώτη φορά που έκλαψα με τραγούδι.
1: Ναι.
0: Έκλαψα με το
1: ραβδί. Έκλαψες.
0: Που έκλαψα. Να το θυμάμαι τέλος πάντων. Θυμάμαι ότι άκουγα στο MP3.
1: Γιατί άκουσα αρχικά που έκλεψα με τραγούδι και λέω να δεις που αυτή έφασε τα ακουστικά και πήγαινε
0: και πήγαινε για πλάτσικο. Ήτανε με το να μείνεις εδώ του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Γιατί όμως.
1: Γιατί ρε Κατερίνα.
0: Γιατί ήμουν δημοτικό και αυτός που μου άρεσε θα πήγαινε γυμνάσιο. Οπότε ήθελα να μείνει εδώ.
1: Να φτάσουμε στο τέρμα. Έχετε δημοτικού, τι φτάσατε το τέρμα. Μετά πρέπει να πάει παρακάτω.
0: Να περιμένει να πάρω κι εγώ απολυτήριο.
1: Όχι ρε φίλε μου.
0: Κρίμα ρε τα παιδάκια, έχουμε πολύ πλάκα. Όσο είμαστε μικρά.
1: Ωραία.
0: Αλλά δύσκολα. Πάμε λίγο στους μάπες. Ναι, το 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Έχουμε πιάσει διάφορα θέματα συζήτησης.
1: Εδώ η Δημητρούλα, ας πούμε, στο τελευταίο έτσι το μουσικό χορευτικό μας θέμα, λέει: παιδιά, καλημέρα. Με το τραύμα της Βύση σε κασέτα από πανηγύρι που την αγοράζανε, το λιώναμε στα 12. Ναι.
0: Τραύμα της Βύση.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είσαι στο αίμα στις φλέβες τα αυτά. Επίσης, ήμασταν μικρά όταν βγαίναν αυτά. Αλλά θυμάμαι κι εγώ, Κατερίνα μου, έντονη συγκίνηση με το τρένο και ας μην είχα μπει ποτέ,
0: ναι,
1: μου, ρε.
0: Παιδί μου.
1: Ποτέ σε κάτι λεωφορεία μπαίναμε.
0: Ναι, ναι, αλλά είναι συγκινητικό, ισχύει.
1: Έντονη συγκίνηση, ναι. Μας είχε παρασύρει αυτό.
0: Τι φανταζόμασταν, ποιος ξέρει τώρα πώς το ζούσαμε.
1: Το ζούσαμε αλλιώς.
0: Ναι, ναι, το ζούσαμε αλλιώς.
1: Ρε, παιδί μου, να, και τώρα τα νεαρά παιδιά, δεν λέω τους εφήβους, γιατί αυτοί έχουν άλλες μουσικές και τέτοια. Αλλά που ακούς κάτι 15χρονα και σου λέει, ξέρω εγώ, έχω γκάνια αυτά, είμαι ντύ.
0: Ναι.
1: Το ζουν ως μεγαλύτερα και αυτά από τις αναφορές. Εμείς το ζούσαμε επίσης ως μεγαλύτερα.
0: Εγώ
1: τις
0: βλέπω
1: αναφορές.
0: Κάτι 15χρονα, ρε παιδί μου, ή εκεί εφηβάκια τέλος πάντων. Όταν πηγαίνω στην συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου, πάντα στις πρώτες σειρές είναι παιδιά στην εφηβεία, τα οποία ρίχνουν τέτοιο κλάμα. Μα τέτοιο κλάμα, ειδικά σε αυτά που λέει τύπου το μπάλωμα, ότι μαζεύομαι και κάνω και να πω τώρα ανοίγω και δεν είμαι άλλο μπάλωμα.
1: Ναι.
0: Ρίχνουν τέτοιο κλάμα και θέλω να πάω να τους πω.
1: Ησύχασε.
0: Και πού είστε ακόμα.
1: Και πού είστε ακόμα.
0: Δεν σας έχει έρθει τίποτα ακόμα, ναι, να δείτε, ναι, ναι, τι κλάμα έχετε,
1: δεν
0: να ρίξετε.
1: Δεν έχετε μπαλώσει τίποτα ακόμη. Καθίστε όπως είστε.
0: Αλλά εντάξει, είναι φηβία, έτσι είναι.
1: Θύμησε μου ποια ξαδέλφη μας το μάθε το κομμάτι.
0: Η Ανθή.
1: Η Ανθή. Η Ανθή,
0: ναι. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα, Μαπάρες. Με ρωτάει τώρα που λείπει ο Ουγγαρέζος.
1: Συγγνώμη, ρε Κατερίνα. Έχω και τη Μαρία εδώ, η οποία Δευτέρα Δημοτικού κλεινότανε στο παιδικό δωμάτιο και χόρευε τα γενέθλια του Σφακιανάκη. Για την τατάνα τη ζωή που τη χρεώσανε κι αυτή. 12 ετών. Δευτέρα Δημοτικού.
0: Μαρία, πες μας πώς είσαι σήμερα.
1: Ειλικρινά,
0: ναι,
1: Μαρία.
0: Θέλω να ξέρω μαζί με τις ιστορίες πώς σας βρίσκει η ζωή σήμερα.
1: Εμάς μας βλέπετε στα χειρότερά μας. Δηλαδή η Κατερίνα, ας πούμε, αυτό το Μητροπάνο σε εκείνη την ευαίσθητη ηλικία τον πληρώνει ακόμα.
0: Σίγουρα τον πληρώνει ακόμα.
1: Σε ψή, σε μη,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Φώτης άκουγε, ας πούμε, ο Φώτης πιο ανάλαφρος. Ο Ρουβάς, Disco Girl.
1: Και όλοι στην δίσκο.
0: Και όλοι στην δίσκο, ναι, ναι, παιδί, ναι, ναι, μου. Πολύ καλύτερα.
1: Ανάλαφρο παιδί, μεγάλωσε ωραία.
0: Μεγάλωσε ωραία, ναι.
1: Καλημέρα και στον Σπύρο μας. Ριζοβούνι λέει, Ποδογόρα λέγεται το χωριό σου τελικά.
0: Και τα δύο. Ποδογόρα είναι η πιο παλιά ονομασία.
1: Α, είναι η πιο
0: Εμείς
1: παλιά.
0: Εμείς μεταξύ μας το λέμε Ποδογόρα, ναι.
1: Ορίστε, εδώ η Μαρία επανήλθε. Το σήμερα τη βρίσκει φουλ χαρούμενη. Είδατε, λέει, τα προγνωστικά δεν ήταν με το μέρος μου. Ναι, όντως.
0: Ναι, αλλά μια χαρά, μια χαρά. Η Νάντια μας λέει, επειδή λέγαμε ότι θα αρχίσουμε να λανσάρουμε πλέον και δελτίο καιρού.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι και λέει, το δελτίο για τους, δελτίο καιρού για αγρότες συγκεκριμένα.
1: Μάλιστα.
0: Το δελτίο για τους αγρότες θα ήθελα να λέγεται του οπεκεπέο καταβάτης άνεμος. Μας πήρε και μας σήκωσε. Πολύ ωραίο.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Γιατί έχει και έτσι μια ωραία... χρειά επικαιρότητα, θα λέγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα και στη φίλη μας την Αγγελική, η οποία στα 10 μάζευε τα συντρίμμια της ζωής της, τα κομμάτια της ψυχής της. Που πέφτουν κάτω ένα-ένα και όλα οδηγούν σε σένα. Έλε, φίλε μου.
0: Πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει αυτό το θέμα.
1: Ναι, αυτό
0: με,
1: πρέπει...
0: με τα παιδικά μας μουσικά τραύματα.
1: Ναι, πρέπει λίγο να το συζητήσουμε. Τα παιδικά μουσικά τραύματα με τα οποία δεν είχαμε καμία επαφή, καμία σχέση. Και όμως το ζούσαμε στυλ μια γαρδένια η καρδιά μου και όμως άντεξε.
0: Σαφώς. Πάμε στην άλλη γαρδένια, την Αμάντα.
1: Άντεξε.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Amanda μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι γίνεται? Πώς σε βρήκε αυτή η Τρίτη?
2: Τι να γίνει? Καλά, μια
1: καλά,
2: χαρά, χαρούμενη.
1: Θέλω να σεβαστείς.
2: 2-1 είπαμε χθες.
1: Ναι, να σεβαστείς έχουμε... σήμερα το γεγονός ότι είμαστε 2-1, δηλαδή μία εσύ και δύο άσχετοι εμείς. Και να είσαι, ξέρεις, επεξηγηματική, απλή, να καταλάβουμε.
2: Ωραία, λοιπόν, το 2-1 το έκανε ο Ολυμπιακός χθες.
3: Ωραία.
1: Μάλιστα. Θέλω... ωστόσο δεν αρκεί. Ωραία.
3: Θέλω να σκεφτείς ότι είμαστε 5 χρονών. Ναι.
2: Κέρδισε 102-92 τον Παναθηναϊκό. Οπότε είμαστε στο τρίτο μάτς με τον Ολυμπιακό να έχει προβάδισμα. Αλλά όπως λέει και ο Βασίλης, δεν αρκεί. Θέλουμε και τρίτη νίκη για να κατακτήσει κάποιος το πρωτάθλημα. Οπότε τώρα μεταφερόμαστε Τετάρτη στο τέταρτο μάτς.
1: Αύριο.
2: Στις 9 η ώρα, ναι. Και ή θα έχουμε το 3-1, δηλαδή θα έχει κάνει άλλη μία νίκη ο Ολυμπιακός και
1: το παίρνει,
2: θα
1: πάει
2: έχει
1: σπίτι
2: και πρωτά... σωστός, ή θα έχουμε 2-2.
1: Και μετά πάμε για το νούμερο 5
2: και
1: αγώνα.
2: Και μετά θα συνεχίσουμε, ναι, θα πάει λέγοντας.
1: Ωραία.
2: Πιο ήρεμα γενικά τα πράγματα, λιγότερο content, για να δούμε πώς θα πάει αυτό.
1: Ναι, μωρέ, τι τώρα... το θέλετε τώρα το content καλοκαιριάτικο?
3: Ναι, ναι, είμαστε τώρα... στα σβησίματα τώρα.
2: Τώρα με αυτό, μεσοβδόμαδα είναι το κομβικό το μάτς. Περιμένουμε να δούμε. Αν
3: ωραία.
2: Θα τελειώσουμε, πάει και αυτό.
3: Καλή επιτυχία, να
2: κάνουμε το καλοκαίρι μας. Εκεί πέρα μετά να αφοσιωθούμε στα Μουντιάλ. Ή αν θα έχουμε παράταση στην αγωνία. Έχουμε νέα και από την ΑΕΚ. Ανακοινώθηκε η επέκταση της συνεργασίας της ομάδας με τον Νίκολιτς. Νίκολιτς προπονητής.
1: Πάρα πολύ. Μπάσκετ.
2: Μένει ποδόσφαιρο.
1: Ποδόσφαιρο.
2: Μένει για 2 ακόμα χρόνια στο μπάγκο της ΑΕΚ ο Σέρβος τεχνικός. Οπότε κλείδωσε και το θέμα του προπονητή μέχρι το καλοκαίρι του 29. Και νομίζω ότι δικαίως και ήταν έτσι συνεπής σε ό,τι είπε. Πήρε και το πρωτάθλημα φέτος.
1: Τι άλλο να τους κάνει ο άνθρωπος, βέβαια.
2: Ναι, δεν μπορεί να μην είναι χαρούμενοι.
1: Τι θέλετε.
2: Οπότε, ναι. Οπότε μένει και ο προπονητής.
1: Τον καβατζώσανε εκεί για 2 χρόνια. Πολύ ωραία.
2: Εκεί οι γυναίκες σήμερα, έχω να πω.
1: Α, μας ενδιαφέρει.
3: Πολύ ωραία.
2: Εθνική ομάδα. Στις 8 η ώρα, κόντρα στη Γεωργία. Είναι στην Τυφλίδα η ομάδα μας. Προπονήθηκαν και όλα στα κορίτσια μας εχθές. Είναι η τελευταία αγωνιστική της προκριματικής φάσης για το Μουντιάλ 2027.
1: Και πώς τα έχουμε πάει μέχρι τώρα?
2: Τα έχουμε πάει εξαιρετικά, Βασίλη.
1: Μπράβο μας.
2: Είμαστε πρώτοι στον όμιλό μας.
1: Έλα ρε.
2: Ναι, μην πάνε οι γυναίκες πρώτες στο Μουντιάλ.
1: Να πάνε τα κορίτσια, πολύ ωραία.
2: Ορίστε που ήθελε ο Λίντερ να δει νίκη της Εθνικής. Θα του πούμε να δει τις γυναίκες.
1: Νίκη της Εθνικής έχουμε. Έχουμε φυσικά. Νίκη της Εθνικής στο σπίτι, βεβαίως.
2: Ορίστε.
1: Είναι αυτή των κοριτσιών.
2: Ναι, θα δουλεύουμε να βλέπει η Εθνική γυναικών, άμα θέλει νίκη της Εθνικής.
1: Εσύ, Αμάντα, τώρα να σε ρωτήσω κάτι λίγο προσωπικό, έτσι, του φιλάθλου, όχι προσωπικό του σπιτιού σου. Όσε Αμάντα τώρα μέσα σου βαθιά, θα ήθελες αύριο Τετάρτη να τελειώνει το θέμα με το μπάσκετ, ή επειδή μετά δεν έχει και τίποτα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα ήθελες να πάει παρακάτω?
2: Βασίλη, τελειώνει το Μουντιάλ, αρχίζει το Μουντιάλ μετά.
1: Τα βλέπεις εσύ αυτά,
2: Πότε είναι, 10, 11,
1: μεθαύριο.
2: Πότε είναι, Πέμπτη.
3: Ναι,
2: Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ.
1: Οπότε να τελειώσουμε Τετάρτη. Ναι.
2: Να τελειώσουμε Τετάρτη, αν είναι, να φύγει αυτό από το κεφάλι.
1: Να πλύνουμε
2: μας
1: την αυλή, γιατί η Πέμπτη έχουμε Μουντιάλ.
2: Αυτό. Και μετά να ξεκινήσουμε τα υπόλοιπα.
1: Το
2: γιατί
1: πιάσα.
2: Τώρα 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου έχει Μουντιάλ. Να αφοσιωθούμε σε αυτό, ρε παιδί μου.
3: Ναι, είναι σαν να διαβάζεις βιβλίο, ρε παιδί μου. Κλείνεις το ένα να ξεκινήσεις το άλλο.
2: Ναι, τώρα δεν γίνεται να διαβάζεις όλα μαζί.
3: Όχι.
2: Θα μπερδευτούν οι πλοκές.
1: Όχι,
3: ναι.
1: Θέλει σειρά.
2: Δεν μπορεί τώρα. Πρέπει να αφοσιωθούμε και είναι τώρα. Έχει ψωμάκι. Εντάξει, φέτος είναι άλλες πόσες ομάδες είναι, 48 οι ομάδες είναι. Θα δούμε 104 μάτσα αντί για 64 που βλέπουμε. Θα είναι σαν
1: πόσα,
2: να δούμε...
1: πόσα θα δούμε, Αμάντα, πες το μας ξεκάθαρα, πόσα μάτσα θα δούμε?
2: 104 μάτσα.
1: Μάλιστα, 104 μάτσα θα δούμε φέτος στο Μουντιάλ,
2: αντί
1: λέει
2: για
1: 64
2: Αμάντα. 64 που βλέπαμε, οπότε είναι σαν να βλέπουμε άλλο ένα Μουντιάλ. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Έχει πολύ πράγμα.
1: Έχει εμπλουτιστεί πολύ πράγμα. Πάρα πολύ. Καταρχάς, μας είπες ότι έχουμε πολλές περισσότερες ομάδες. Δεν είναι ότι μπήκανε μία και δύο.
2: Ναι, είναι 48 ομάδες.
3: Από 32.
2: Έχουμε ρεκόρ. Ναι, από 32. Έχουμε ρεκόρ συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές. Είναι 1248, οπότε.
1: Και αυτό,
3: Αμάντα.
1: Πού είναι
3: όλοι
1: μου...
3: αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ρε παιδάκι μου.
2: Σε όλο τον πλανήτη.
1: Σε όλο τον πλανήτη.
3: Ναι, εντάξει, δεν είναι, για όλο τον πλανήτη δεν είναι.
1: Αμάντα, εμείς τώρα οι πάρα πολύ άσχετοι, εγώ, η Μπούκα δηλαδή και αυτά. Το Μουντιάλ παίζεται, όπως είπες, σε διάφορα σημεία του πλανήτη, σε διάφορα γήπεδα.
2: Για πρώτη φορά θα συνδιαρωανωθεί από τρεις χώρες.
1: Δηλαδή κάποιοι, Καναδά, δεν θα βρεθούν καθόλου με κάποιους.
2: Και Μέξικο.
1: Μάλιστα. Και όταν, ας πούμε, τελειώνουν οι αγώνες και θα πρέπει να πάμε προς τα τελικά, ποια πόλη χώρα θα κάνει το...
2: Θα γίνει το προσύπατο, έχουμε τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα.
3: Τι
1: γιατί
3: λέει,
1: σκεφτόμουν και εγώ αυτό τώρα που είπε η Μπούκα, ότι αν είναι να μαζευτούν κάπου, ρε παιδί μου, όλοι αυτοί πώς κάνουν ένα Ολυμπιακό χωριό για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Πολύ νοματέοι, θα γίνει χαμός εκεί.
2: Και για πρώτη φορά θα έχει και στοιχεία, δηλαδή το έχουν πολύ εμπορευματοποιήσει. Δηλαδή θα έχουμε και στοιχεία half time show και τέτοια.
1: Α, το κάνανε ριαλιτάκι, τι
3: ναι. Τηλεοπτικό.
2: Επίσης, ναι. Επίσης, ξέρω ότι θα την εκτιμήσετε αυτή την πληροφορία τώρα.
3: Για πες.
2: Υπάρχει μία γυναίκα που έχει τις πιο πολλές συμμετοχές σε Μουντιάλ.
1: Την
2: πιο πολλές, πιο πολλές και από διάφορους εξαιρετικά μεγάλους, σε φήμη εννοώ, ποδοσφαιριστές.
1: Τι είναι, κυρία, αυτή η διαιτητίνα?
2: Όχι.
3: Τι είναι?
2: Και προσπάθησε λίγο ακόμα.
1: Τι είναι. Φύλακα στο γήπεδο.
3: Προπονήτρια. Όχι. Δεν υπάρχει.
2: Όχι.
1: Ούτε προπονήτρια στις εθνικές.
3: Τώρα είναι ωραία. Λοιπόν, κάτσε.
1: Είναι μασκότ.
3: Μεταφράστρια.
2: Όχι.
3: Φυσιοθεραπεύτρια.
1: Παραμέντικο.
2: Ρε παιδί μου, ένα λεπτό. Θα βοηθήσω, δώσω ένα χιντ.
1: Ναι, αφού είμαστε άσχετοι. Ναι.
2: Όταν ακούς τη λέξη Μουντιάλ,
3: ναι,
2: ως διοργάνωση, τι, ναι, σου έρχεται αμέσως στο μυαλό?
1: Εκείνο το χρυσό που τους δίνουν στο τέλος, το βαρύ το πράγμα, το ωραίο μου έρχεται εμένα.
2: Το τρόπαιο.
1: Ναι, το τρόπαιο.
2: Για το Θεό, εγώ έλεγα θα σου έρθει κάτι άλλο στο μυαλό. Πιο καλλιτεχνικό.
1: Καλλιτεχνικό.
3: Γουάκα, γουάκα.
2: Έλα, ρε Μπούκα.
1: Άι, γουάκα, γουάκα.
2: Σακύρα,
3: πόσες συμμετοχές έχει αυτή η Σακύρα?
2: Έχει 4 συμμετοχές σε Μουντιάλ.
3: Α, τι λες, ρε παιδί μου.
2: Έχει, είναι επίσημη, πιο πολλές συμμετοχές σε Μουντιάλ και από τον Πικέ.
1: Έλα, ρε. Α, επίτηδες το έκανε. Επίτηδες το έκανε.
3: Ναι, πραγματικά επίτηδες το έκανε.
2: Έχει πιο πολλές συμμετοχές και από την ίδια της χώρα, την Κολομβία.
3: Να σου πω κάτι, πίτιδες. Δεν ξέρω για την Κολομβία, αλλά του Πικέ του άξιζε να τον ξεπεράσει. Οπότε
2: έτσι
3: μπράβο.
2: Λες.
3: Ναι, έτσι πιστεύω.
2: Έτσι λες. Είναι, δεν είναι, ρε παιδί μου, λίγο κάπως. Πώς τα Χριστούγεννα θες να ακούσεις μια Μαράια.
1: Σωστά.
3: Θες το Μουντιάλ να ακούσεις μια Σακύρα.
2: Στο Μουντιάλ θες να ακούσεις τη Σακύρα σου. Δηλαδή, λες και το κάνουν για γούρι πια.
1: Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω κάπου τα έχουν βρει και τη στέλνουν μήνυμα λίγο πριν και τη λένε Σακύρα, Σακύρα, ετοιμάζουμε Μουντιάλ, Μουντιάλ.
2: Κάπως έτσι πάει το πράγμα.
1: Έχουμε άρα και κομμάτι ή όχι ακόμη?
2: Βέβαια, το Die Die.
1: Α, Die Die. Είναι Die Die. Μάλιστα, είναι Dari Dari.
3: Δεν το έχουμε πάρει πρέφα. Μπορούμε να το ψάξουμε, να το βάλουμε λίγο, να το ακούσουμε μετά, Βασιλική, να ξέρουμε αν έχει κυκλοφορήσει.
1: Θα πάρουμε μια
2: τέτοια. Καλέ, το Die Die, καλέ. Δεν έχετε ακούσει το Die Die?
3: Ναι, εκτός αν το ακούσαμε και δεν καταλάβαμε.
1: Πεθαίνω με την Αμάντα που είναι εκτός κάθε πραγματικότητα. Και όταν είσαι στο πόδι, καλά, δεν έχετε ακούσει το Die Die.
2: Μα είναι δυνατόν.
3: Μόνο το Dari Dari έχουμε ακούσει. Αυτό που στο γυαλό πετούν γκλάρι.
2: Όχι, είναι έτσι πολύ, πολύ ξεσηκωτικό.
3: Αλίμονο,
2: αυτό, το Day-Day. Βέβαια, ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, θα σας αφήσω εγώ τώρα κάπου εδώ με...
1: Ανάτη.
2: Βρήκαμε το Day-Day. Αυτό είναι το

0: Καλό είναι, καλό.
1: Ναι, οκ. Okay. Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, θα μπορούσαν να πάρουν και τον Bad Bunny, αλλά φαντάζομαι είναι ακριβώς τώρα.
1: Τώρα είναι στα πιο ακριβά του.
2: Φυσικά καλά πάντως, δεν μπορείτε να πείτε.
0: Α, με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Όπως μπορούσα καλύτερα.
1: Όχι, είσαι πάρα πολύ καλή. Είσαι και. Πες.
2: Όχι, πες εσύ, πες εσύ.
1: Είσαι και για μικρούς και για μεγάλους. Αυτό ήθελα να πω.
2: Έτσι.
1: Είσαι και για Θανάση Πασά μεγάλο, είσαι και για εμένα που τίποτα, 5 χρονών.
0: Ναι, όλα τα μπορούσαμε.
2: Το πήγαμε καλλιτεχνικά, σαν κυρικά σήμερα. Φοβερό βίντεο, βασικά. Ναι. Φοβερό με βάση αυτό που είδαμε. Το είδαμε χθες το βράδυ με τη φίλη Αθηνά, τη Μάπισσα.
0: Ναι.
2: Εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Αγγλία.
0: Ναι.
2: Τώρα θα βοηθούσε που έχει κάνει η Αγγλία ο Λίντερ να είναι μαζί μας για να μας εξηγήσει πώς έγινε ή έστω για να μας πει αν το έχει δει κι αυτός.
0: Ναι.
2: Το μισό γήπεδο ήταν με βροχή.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Με βροχή ρε, πολύ βροχή, τώρα να ρίχνει, όχι αστεία. Ναι. Και το άλλο μισό λιακάδα.
1: Τι λες παιδί μου.
0: Παιδιά το βλέπω.
1: Αυτό είναι αληθινό, είναι η AI τώρα. Με έχει πιάσει, έχω γίνει boomer, δεν πιστεύω αυτό που βλέπω.
0: Όχι,
2: σαν να είναι άλλη περιοχή, άλλη χώρα.
0: Παιδιά, ναι, απίστευτο. Το στεγνό το μισό και στο άλλο.
2: Στο απλά στεγνό, ήλιος.
0: Ναι, είναι δε χωρισμένο με τέτοιο τρόπο. Κάθετα, για να καταλάβετε, μάπες που και οι δύο ομάδες, ας πούμε. Κοίτα, ο ένας ο τερματοφύλακας είναι στο στεγνό. Να τον, ναι. Και απ' την άλλη βρέχει.
2: Πες μου εσύ τώρα.
0: Εδώ δες.
2: Τι κάνεις με αυτό το παιχνίδι.
0: Παιδιά, μιλάμε ότι πέφτει πολύ πυκνή βροχή σε σημείο που δεν βλέπεις πολύ καλά από την κάμερα. Ρίχνει το βολέ, ας πούμε, ο ένας τερματοφύλακας, φτάνει στη μεριά του άλλου και είναι λιακάδα.
1: Αυτή τώρα που τους έβρεχε είναι γκαντέμιδες αλήθειας, ρε παιδί.
0: Καλά, βγάζαμε εμείς, Κατερίνα, κάτι τέτοιο όταν χάναμε, ρε, εκεί που παίζαμε στην Αλάνα. Βγάζαμε κάτι τέτοιο ότι την άλλη φορά εσείς από εκείνη τη μεριά. Όχι, μας διέκοψε ο παππούς και μας πήρε την μπάλα και χάσαμε τον Ιρμό, θα βάζα γκολ.
1: Μα έτσι είναι. Τώρα αυτοί τι να πούνε οι καημένοι.
0: Τι να πούνε και αυτοί οι καημένοι.
1: Με τη βροχή. Κοίτα να δεις. Εγώ ακόμη το ψάχνω, δεν βλέπω το βίντεο, αλλά τέλος πάντων. Α, όχι, το βρήκα.
0: Μπράβο, είναι πραγματικό. Δεν είναι ούτε η AI ούτε τίποτα. Αμάντα, αφήνουμε κάπως έτσι κι εμείς. Λίγο με βροχή, λίγο με ήλιο και αναμένουμε αύριο τα νέα σου τα καλά.
2: Θετικά τα συναισθήματα πάντα.
0: Θετικά τα συναισθήματα πάντα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.fakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
4: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.

0: Hola, buenos días.
1: Ναι.
0: Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Αυτό που ακούτε είναι το Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι στο My Radio 104,6.
1: Και τώρα, Español.
0: Buenos días a todos.
1: Ναι.
0: Estás escuchando a Muppet Show.
1: Κουτσάντο και τα μούτρα σου, μωρή.
0: Έλεγα στα... να πω, όχι, δεν χρειάζεται να πω τα χάλια μου.
1: Όχι, θα τα πω εγώ τα χάλια σου, τι εννοείς, γιατί βγήκαμε, για να πούμε τα χάλια σου βγήκαμε. Λοιπόν, μάπες μου, σας λέω τα τυπικά, My Radio 104,6 και Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Επιστρέφω τώρα στα κανονικά, διότι τώρα εδώ στο break μας έλεγε η Κατερίνα ότι μεταξύ άλλων έκανε το παρακάτω Google Search. Καλύτερες ραδιοφωνικές εκπομπές ισπανικά.
0: Στην Ισπανία ήθελα να δω τι ακούνε οι Ισπανοί.
1: Κλέβει ιδέες, γιατί λέει την επόμενη φορά που θα τη ζητηθεί κάτι για ραδιόφωνο ή θα προτείνουμε εδώ στο Muppet Show κάποια αλλαγή, κάποια ανανέωση.
0: Θα έρθω με πλάνο και pilot. Οπότε μπήκα και άκουγα το Σάββατο τι ακούνε στα πρωινάδικα στην Ισπανία.
1: Ναι!

0: Πήρα τέτοια ανάμνηση που οριακά μου μύρισε ρεβίθι μετά από γυμναστική έκτη δημοτικού μεσημέρι, ρε φίλε.
1: Εμείς θα του βγάλουμε την εκπομπή Las Del Barrio.
0: Τι σημαίνει?
1: Αυτές της γειτονιάς.
0: Οι παρακατιανές. Όχι.
1: Las Del Barrio.
0: Όχι.
1: Έλα, αυτό είναι το όνομά μας. Η σημερινή εκπομπή λέγεται Las Del Barrio. Την βαφτίζω.
0: Μαρκινάλ.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ. Να σας πω και κάτι άλλο. Η Las Del Barrio και ο 104,6 My Radio σας προσκαλούν στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου, αυτό το Σάββατο, στις 9 το βράδυ, ελάτε κι εσείς να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage. Δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band.
0: Και τη Las Del Barrio.
1: Και τη Las Del Barrio στα μπαλέτα, εγώ και ο Βασίλης. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λείπεις.

0: Ο Ανδρέας ο Τηλιγάδας λέει, μου λέει, θα ξανακάνει κολονοσκόπηση, μωρί, ο άλλος με αυτά.
1: Δεν ξαναγυρνάει, ρε. Δεν ξανάρχεται.
0: Μας λέει πρέπει να έχει ξυπνήσει από τη μέθη ο Γκαρέζος με αυτά που έχει ακούσει.
1: Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Πήγε ο άνθρωπος να ευχαριστηθεί με εξέταση.

0: Μου αρέσει να το πάμε έτσι να πω άλλη μια αναφορά με αυτό το χαλί.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν θέλουμε έτσι. Να παίξουμε και μια κούμπια. Παιδιά, η κούμπια, γνωρίζετε για την κούμπια. Η κούμπια είναι παραδοσιακή. Συνεχίζει. Ρε, καθίστε να πω κάτι στους ακροατές.
1: Εγώ δεν μπορώ.
0: Πάτα κούμπια. Κούμπια σόμπρελ μάρ, Βασιλική. Είναι παραδοσιακός κολομπιανός ρυθμός. Είναι πολύ ωραίο.
1: Ας είμαστε σίγουρος.
0: Έρε, να μην ακούσουμε μια κούμπια σε αυτόν εδώ το σταθμό.
1: Μπορώ.
0: Πάμε.
1: Τι είναι αυτό η κατσάμπα?
0: Ρε, η κούμπια είναι παραδοσιακός ρυθμός της Κολομβίας. Εδώ ο Κολομβιανός έτσι θα σε ερχόταν να χορέψετε.
1: Ρε, δεν μου ήρθε το Κολομβιανό.
0: Τώρα ό,τι είναι.

0: Για βοήθεια.
1: Όχι, όχι. Κέλλη μου, είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Άρε, με πονάει το στόμα τώρα. Έχει και λόγια.
0: Η κούμπια είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και αντιπροσωπευτικούς ρυθμούς και χορούς της Λατινικής Αμερικής. Γεννήθηκε στις ακτές της Καραϊβικής στην Κολομβία και αποτελεί ένα εκρηκτικό μείγμα αφρικανικών, ευρωπαϊκών και ιθαγενών πολιτισμών.
1: Μάλιστα.
0: Χορεύεται σε ζευγάρια χωρίς να έρχονται σε επαφή οι χορευτές. Από μακριά.
1: Από μακριά. Okay. Λες, εσύ εκεί απέναντι σε το τέρι μου.
0: Ναι.
1: Και το χορεύουμε.
0: Ναι, και χορεύουμε τώρα. Έχω βγάλει και τον νόμο έξω. Πόπο, ο Καρέζος θα έχει πάθει. Ναι.
1: Δεν έχει λόγια τραγούδι.
0: Όχι, είναι ο ρυθμός μάλλον. Νόμιζα ότι είχε και λόγια.
1: Είναι σαν την Ευδοκία. Μόνο.
0: Καλός παραλληλισμός.

0: Έχουμε βάλει εμείς τώρα στους μάπες να ακούσουν κούμπια που στέλνει εδώ η Μάγδα και λέει: δεν υπήρχε παιδικό πάρτι χωρίς σαν να ήμουν σκορπιός σε φλόγες τυλιγμένος.
1: Σε φλόγες τριγυρνάω, ναι, ρε.
0: Σε φλόγες τριγυρνάω, του Κορκολί. Και εμείς τα δεκάχρονα να χτυπιόμαστε.
1: Η Βίκη από την άλλη λέει: βίντεο κλιπ στο σαλόνι του σπιτιού, ρούχα τακούνια κραγιόν με το διπλό CD της Άννας και κραυγή 5 ετών.
0: Ο Σωτήρης, μπάπες καλημέρα. Έχω να πω ότι στην Πέμπτη Δημοτικού μελαγχολούσα με το δηλητήριο από Καρά και Κωνσταντίνα. Γιατί με είχε χωρίσει η ελευθερία που το είχαμε τρεις μέρες και είχαμε πιαστεί από το χέρι.
1: Αχ, δεν έβαζες μια κούμπια να το ξεπεράσει, να το ευχαριστηθείς, τι ωραία είναι.
0: Η Στεφ λέει, εμείς πάντως, εμείς πάντως την Πέμπτη Δημοτικού τραγουδούσαμε «Τι κάνω μόνη μου μέσα στο σαλόνι μου» και υποφέρω πολύ. Λοιπόν, το «Τι κάνω μόνη μου μέσα στο σαλόνι μου»...
1: Σε τι ηλικία το κατάλαβες?
0: Πρόσφατα, οριακά.
1: Προχτές!
0: Πρόσφατα. Ναι. Δηλαδή, όταν το πρωτοάκουγα, σκεφτόμουν τι θα έκανα εγώ μόνη μου μέσα στο σαλόνι μου. Σκεφτόμουν να πηδάει από καναπέ σε καναπέ η Βανδύ, ξέρεις, να παίζει, να κάνει γύρω-γύρω.
1: Όχι, αυτά... ναι. Να τι. Τι φωνή μου, ρε, δεν την ακούς. Τι καναπέ μου
0: λες. Δεν την ακούω, ρε, δεν καταλάβαινα εγώ τότε. Ο Πάολο Κοέλιο μου άνοιξε εμένα τα μάτια.
1: Αφού δεν τα έβγαλε.
0: Διάβασα τα 11 λεπτά, μα την Παναγία.

0: Καλημέρα και στη φίλη μας τη Δήμητρα. Πάρα πολύ της αρέσει εδώ. Δεν υπάρχεις, λέει, είσαι τέλεια. Ούγκα θα έχει φρίξει βέβαια, δεν πειράζει τώρα. Έχει πάει για ιερό σκοπό. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Βικτωρία. Τα γύρω αυτοκίνητα, λέει, πρέπει να νομίζω ότι είμαι Παλαβή που γεννάω μόνη μου από το πουθενά. Καλημέρα και στη Μαρία που το χόρευε πάρα πολύ με Αλέξια και τα κορίτσια ξενυχτάνε με ένα μυστικό. Επίσης δεν το ξέρεις το μυστικό, Κατερίνα.
1: Όχι. Ούτε επίσης αυτό πάντα μου θυμίζει και το. Από το σπίτι δεν θα βγω,
0: ναι,
1: τον Λοκομόντο.
0: Ναι.
1: Επίσης άργησα πάρα πολύ να καταλάβω ποια ήταν η φάση.
0: Γιατί δεν βγαίνει από το σπίτι,
1: Ναι, γιατί δεν βγαίνει από το σπίτι. Όχι, ρε, τι να ξέρω.
0: Ριζοβούνι μεγάλο.
1: Δεν καταλάβαινα, ναι. Εντάξει, ήμασταν και αρκετά μικρά.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: ήταν για να το καταλάβεις ναι, αυτό ναι, ναι. το. Τραγούδι.
0: Αυτό με τη Βανδί όμως ήθελα να το έχει πιάσει, ρε.
1: Όχι. Ούτε το άλλο το άλλο το. Και όλο χάλαγε τα μάξι
0: ναι.
1: ξαφνικά.
0: Μπουζί νόμιζε εσύ είναι.
1: Ναι. Γεροσκάνω παιχνιδάκια, τρυφερά άγαλματα και κούνητα γέλαστα θα σκεφτόμουν εγώ τι έπαιζαν.
0: Αν δεν ήταν και ο. Πώς, όχι ο Μπουκάη, ποιος είπε ο Κοέλιο, δεν θα είχε σεξουαλική
1: τίποτα,
0: απελευθέρωση.
1: Θα κοιμόμουν όρθια.
0: Ναι, ναι,
1: θα κοιμόμουν
0: ναι.
1: όρθια. Αχ, και άλλο ένα τραγούδι. Και λέγαμε πριν, ρε παιδί μου, πόσο ντροπή με έπιανε.
0: Ναι.
1: Όταν ακούγαμε, είχαν βγάλει high five τότε το δίσκο τους και έπαιζε το άλλο αγάπη και άλλο σεξ.
0: Βέβαια.
1: Τι ντροπή ήταν αυτή.
0: Άλλο θέλω και άλλο θέση. Γιατί όμως.
1: Γιατί δεν ήθελα να ακούν οι γονείς μου ότι ακούω τέτοια πράγματα.
0: Τους είχες πει ότι για σένα αγάπη είναι το σεξ και αντίστροφα.
1: Μάλλον.

0: Εδώ το νιώθε περίεργα, στα γδυσίματα.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί,
1: ναι.
0: εκεί.
1: Δεν καταλάβαινα κιόλας, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ήθελα να φανεί αυτό. Ότι εγώ το ακούω.
0: Το βάζεις ακουστικά μόνο.
1: Ναι.
0: Σε αυτά που ήταν ένα μπλε και ένα κόκκινο.
1: Μπράβο σε αυτά. Η Αθηνά λέει τώρα θέλει και καπάκια ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός. Ή πέπιτσες με λί και μπότες. Δεν ξέρω, όλα και τα δύο ταιριάζουν πάρα πολύ.
0: Και την μπότα την ακούω. Και την μπότα την ακούω τώρα, τέτοια φάση. Επίσης, το αντίστροφο από αυτό που λες εσύ, το παθαίναν οι γονείς μας. Αν βλέπαμε καμιά τηλεόραση, κανένα τέτοιο, και έπεφτε κανένα φάσομα, κανένα φιλί, κανένα τέτοιο. Ναι. Αισθανόταν μια μηχανία. Εμένα κυρίως η γιαγιά μου πιο πολύ, η οποία χωρίς να τη ρωτήσουμε, έσπευε να μας πει. Είναι αδέρφια αυτή και φιλούνται. Αδερφός μου, αδερφή δεν είχε μείνει στην ελληνική τηλεόραση, ρε.
1: Εμένα ο πατέρας μου δεν ήταν καθόλου διακριτικός και όποτε βλέπαμε τέτοια έκανε. Τι κοιτάς?
2: Ο τρόπος που με κοιτάς.
0: Ναι.

0: κάνετε το μια διασκευή που μου έχετε πάρει όλα τα παλιά και διασκευάζετε τα 90s.
1: Έχεις δίκιο, Βασίλη.
0: Η Daphne Lawrence λίγα έκανε να κάνει και αυτό.
1: Λοιπόν, πάρτε και κάντε διασκευή τις Μπότες.
0: Ναι.
1: Σήμερα κάποιος, δεν ξέρω τώρα ποια καλλιτέχνηδα, ποιος καλλιτέχνης. Θα ήθελα να το ακούσω και από άντρα, γιατί όχι. Όχι, θέλουμε γυναίκα.
0: Θέλω να το πει Josephine.
1: Ναι. Josephine, κάνε τα κουμάντα.
0: Βάλε τις μπότες.
1: Βάλε τις μπότες, γιατί νομίζω ότι θα είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι. Μα είναι.
1: Ναι, είναι. Να σας πω για την πίτσα, για την πίτσα φαν στο μεταξύ.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Επειδή πριν σε σκέφτηκα με την πίτσα φαν που θα είναι η ώρα σου τώρα που θες να τα πεις, λέω μήπως να το κάνουμε με παιχνιδάκι από την ενότητα της Αμάντας νωρίτερα. Να μας απαντήσουν οι μάπες εδώ στο 698-104-104-6 πόσα μάτς θα δούμε στο Μουντιάλ φέτος που το είπαμε 150.000 φορές και ρώταγα και ξαναρώταγα.
1: Ναι, να
0: μας
1: απαντήσουν.
0: Είναι ένας τριψήφιος αριθμός. Μας είπε η Αμάντα πόσα μάτς θα παίξουν φέτος στο Μουντιάλ. Είναι πολύ περισσότερα από άλλες χρονιές, γιατί συμμετέχουν και πολύ περισσότερες ομάδες. Οπότε στέλνετε την απάντησή σας στο 698-104-104-6 στο Viber. Γράφετε Pizza Fan και τον αριθμό των αγώνων που θα παιχτούν φέτος στο Μουντιάλ. Και η Κατερίνα σας ενημερώνει αμέσως γιατί.
1: Και θα κερδίσετε δύο πίτσες Bianca al forno ανανικητή. Είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover.
0: Είμαι.
1: Ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Οι νέες Pizza Bianca της Pizza Fan με φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη al forno. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις. Με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ με μικρή ή μεγάλη παρέα, με ή χωρίς μπότες.
0: Με...
1: Αυτή ήταν δική μου προσθήκη στην αναφορά.
0: Θα χαρεί η Pizza Fan.
1: Κωνσταντίνα, άμα θες, κράτα
0: τη. Ναι. Και η Κωνσταντίνα θα χαρεί. Ναι. Αυτό να πούμε στην Pizza Fan, ότι εμείς βάζουμε τις μπότες μας τις πάνω από το γόνατο και αράζουμε να φάμε την Bianca.
1: Pizza al forno.
0: Την al forno μας. Καλημέρα εδώ και στην φίλη την Αθηνούλα. Λέει σε πούλμαν, έχει τρέξει γυμνάστηρα να αλλάξει το τραγούδι. Όταν ακούστηκε το σε άφτωσα και μου φύγε ο σπόνδυλος. Και οι υπόλοιποι καθηγητές, λέει, φωνάζανε τι πράγματα είναι αυτά, τι πράγματα είναι αυτά, εκτός από δύο λιγούριδες. Ρε παιδιά, δεν θέλω τώρα να τους πω τους ανθρώπους λιγούριδες.
1: Πες τους, μωρέ.
0: Αλλά υπήρχαν πάντα κανένα δύο καθηγητές, όχι παρενοχλητικοί ως προς τους μαθητές, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις, πώς είναι ο θείος που περιμένει να υποθεί κανένα αυτό στην παρέα, κανένα σόκιν για να γελάσει και να λίγο. Ήταν αυτοί οι τύποι.
1: Ναι, ήταν αυτοί.
0: Άντρες, γυναίκες.
1: Εγώ γενικά τους. Όταν ήμουν μαθήτρια, νιώθω ότι τους έβλεπα πάρα πολύ φαν τους καθηγητές αυτούς έτσι τους πιο ανάλαφρους.
0: Καλά, δεν περνάγανε και άσχημα.
1: Όχι. Όταν όμως δούλευα σε ξενοδοχείο και ερχόταν εκδρομές, κάτι τρίμερες, πενθήμερες, λύκεια, και ήταν οι καθηγητές που. Νιώθω ότι δεν τους ένοιαζε πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Ότι δηλαδή δεν τα μάζευαν.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν εκεί στο λόμπι, τα παιδιά. Ήταν ασφαλή όμως στο λόμπι. Εγώ δεν ήμουν σαν ρεσεψιονίστ.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: σωστά.
1: Εγώ
0: σωστά.
1: Δεν ήμουν.
0: Έχεις κινδυνεύσει, Κατερίνα μου.
1: Έχω κινδυνεύσει. Δηλαδή το κεφάλι μου έχει κινδυνεύσει σίγουρα. Τέλος πάντων, τώρα είμαι εδώ προς το παρόν. Έχω γλιτώσει από αυτά.
0: Οι καθηγητές πάντως, να ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι αυτοί που είναι πολύ έτσι πρόθυμοι για τις πενθήμερες και αυτές είναι γιατί παίζει μεταξύ τους τσιμπιμπιρδί.
1: Πες το τώρα, είναι
0: θέλουν,
1: μια μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι,
1: αυτή,
0: και έτσι. Θέλουν να πάνε φυσικού με το γυμναστή. Αυτά θυμάστε που λέγανε στις Σαββατογεννημένες.
1: Τώρα θα μας ακούει κανένας άνθρωπος που είναι ο σύντροφός του, η σύντροφός του και θα έχει πει ότι θα πάω με τα παιδιά τριήμερη, θα τον κάνουμε όπα.
0: Εγώ αν ήμουν σύντροφος και μου έλεγε η σχέση μου θα πάω την πενθήμερη με τα παιδιά αυτά και τέτοια, θα πήγαινα διακριτικά.
1: Πώς διακριτικά θα πήγαινες, στις αποσκευές?
0: Όχι, σε ένα άλλο διπλανό ξενοδοχείο στη Ρόδο και εγώ μαζί με την πενθήμερη. Γιατί? Γιατί είμαστε ή δεν είμαστε σύντροφοι? Είμαστε ή δεν είμαστε μαζί σε αυτή τη ζωή?
1: Ναι. Όχι, θα μπορούσα.
0: Καταρχάς, εσύ, οι σύντροφοι, τώρα, μας ξέρουν ότι είμαστε και λίγο περίεργοι και ζηλιάριδες και τόξικο όπως είμαι εγώ, δεν λένε και την αλήθεια. Δηλαδή, θα πας εσύ, ας πούμε, σήμερα, Κατερίνα, σε μια καινούρια δουλειά, θα σε ρωτήσω πώς είναι εκεί, και επειδή με ξέρεις ότι είμαι περίεργος και μίζερος και αυτά, θα μου πεις μόνο γυναίκες και όλες άσχημες. Και θα βρεθεί μετά καμιά εκδήλωση, κανένα τέτοιο, και θα πάμε εκεί και θα δουλεύεις με τον Brad Pitt, με τον αυτόν, με τον εκείνο, με τον άλλο, και εγώ θα κοιμάμαι τον ύπνο του δικαίου.
1: Ναι, δεν ξέρω πλέον. Όχι. Με τα social ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο να το κάνεις αυτό.
0: Με τα social, αλλά, ναι, θα σας τα σπάσω τα κινητά. Και τώρα που είπα θα σας τα σπάσω, αν έχει χαλάσει η συσκευή σας, η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes, ήρωες πραγματικά, αναλαμβάνει άμεσα την επισκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα κλίμα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς καμία ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχετε πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Όχι δηλαδή, στο φτιάξα, πάρ' το, δουλεύει τώρα και σε 3 μέρες αν κάτι έχει πάθει, που δεν θα πάθει, αλλά εσύ έχεις την εγγύηση σου, οπότε δεν το σκέφτεσαι καν, κοιμάσαι ήσυχος. Με επισκευή ακόμη και σε 1 ώρα και δέσμευση ότι δεν θα μείνετε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, οπότε έχετε τη σιγουριά που χρειάζεστε. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα και στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr αν θέλετε να μπείτε και να δείτε την υπηρεσία αυτή. Γιατί τώρα και το καλοκαίρι, λίγο το νεράκι, λίγο έπεσε, λίγο μία σκόνη, λίγο κάτι έγινε. Τα έχουμε αυτά τα προβλήματα με τις συσκευές. Μην φρικάρουμε.
1: Όχι, όχι, δεν θέλει φρίκη.
0: Εγώ, ας πούμε, αυτό το έχω βγάλει από τη ζωή μου.
1: Τη φρίκη.
0: Τη φρίκη, ρε παιδί μου, για πράγματα. Ξέρεις, έσπασε το κινητό. Ναι, δεν έχω να το πάρω, εννοείται, ούτε έχω στο σιρτάρι δεύτερο. Αλλά και τι να κάνω τώρα που σπάσε, να κάτσω κάτω να χτυπιέμαι, ας πούμε.
1: Όχι, ρε, όπως έλεγαν και οι δικοί μας, παλιοσίδερα είναι αυτά.
0: Ναι, ξέρεις.
1: Μη σκάς για παλιοσίδερα. Ναι. Δεν είναι αυτά θέματα.
0: Τα κοινόχρηστά μας έχουμε πληρωμένα να μην μας βγάλουν από τα σπίτια, Κατερίνα μου, και όλα τα άλλα. Δεν είναι.
1: Ναι, το έχω πάει λάθος τώρα, δεν πειράζει.
0: Ακόμα.
1: Θα το διευθετήσω.
0: Ακόμα.
1: Ναι, τώρα είμαι σε μια αναβλητική.
0: Δεν ήρθαν τα καινούρια.
1: Ναι, είμαι σε μια αναβλητική περίοδο της ζωής μου.
0: Τριψήφιος αριθμός. Βέβαια.
1: Ναι. Τώρα το έφτασα.
0: Βαθιά τριψήφιο.
1: Όχι, όχι, μωρέ, εντάξει, θα τα καταφέρω.
0: 100 νι.
1: Όχι, έχουμε πάει σε άλλο.
0: 140.
1: Όχι, έχουμε φύγει από το ένα μπροστά.
0: Τι, 2-3.
1: 209. Τι. Ναι, έλα, σήμερα τα πάω για πλήρωμα. Αφού έκανα, τα άφηνα πολύ καιρό. Γιατί τα άφησα τόσο καιρό.
0: Άνευ λόγου. Καλά, τώρα θα σε πονέσει το 200.
1: 3 μήνες είναι, μην φανταστείς ότι είναι. Είναι ακριβά τα κοινόχρηστα.
0: Γιατί?
1: Γιατί τόσο είναι, είναι 3 μήνες. Μην φανταστείς δηλαδή ότι το έχω αφήσει κανένα εξάμηνο.
0: Γιατί, επειδή έχετε εκείνη την ωραία τη θέα από πίσω με την ταράτσα και τον κύριο που κοιμάται στο τσαντήρι.
1: Έχουμε καλή, έχουμε κάμερες, έχουμε καλή πόρτα, έχουμε καθαρισμό. Σήμερα θα κάνουν και απεντόμωση.
0: Τις κάμερες ποιος τις βλέπει?
1: Ποιος τις βλέπει τις κάμερες? Λοιπόν, αυτό πρέπει να το δω. Κάποιος τις βλέπει συνέχεια πάντως.
0: Έχετε και στο ασανσέρ?
1: Όχι. Όχι, όχι, το ασανσέρ είναι ασφαλές.
0: Λοιπόν,
1: αλλά στην είσοδο έχουμε.
0: Κλείνουμε με αυτό τώρα, γιατί πέρασε και η ώρα. Δεν ξέρω, σίγουρα απαγορεύεται ή τουλάχιστον αν δεν υπάρχει και ενημέρωση. Στο Αγρίνιο, όταν ήμασταν μαθητές, σε καινούρια πολυκατοικία που έμενε μια φίλη, πήγαινε, ερχόμασταν εμείς με το ασανσέρ. Όπου δεν μπορώ να σας πω τώρα μέσα, και κανένα φίλη μπορεί να έπεφτε, και κανένα από εδώ από εκεί τέτοια. Αλλά είχαμε μια φίλη, η οποία ήταν λίγο περίεργη, οι γονείς αυτά και τέτοια. Οπότε, ερχόμενη στην άλλη φίλη μας, άλλαζε ρούχα. Για να βάλει λίγο πιο κοντό, λίγο πιο αυτό. Και το έκανε μέσα στα ασανσέρ.
1: Α, και είχε κάμερα το σανσέρ.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Τι λες, ρε.
0: Και πάει κάποια στιγμή, τέλος πάντων, η διαχειρίστρια και λέει στη μάνα της άλλης φίλης μας ότι, ξέρετε, εκεί φορεβαίνει η κόρη σας με την άλλη την κοπέλα και αλλάζει φούστα.
1: Τι λες, ρε εσύ.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι απαγορεύεται αυτό αν δεν υπάρχει ενημέρωση ότι μέσα στο χώρο, ας πούμε.
1: Δεν υπήρχε ενημέρωση στο ασανσέρ. Στο ασανσέρ έπρεπε να λέει σίγουρα. Φαντάζομαι ότι έχει περάσει από κάποια έγκριση για να μπει. Αλλά και πάλι
0: σίγουρα
1: έπρεπε να.
0: Ναι. Για να... Και σαν επισκέπτης δεν πρέπει να το ξέρεις.
1: Εμάς το λέει στην είσοδο ότι ο χώρος παρακολουθείται. Ναι.
0: Αν και τυπικά είναι κοινόχρηστος χώρος το ασανσέρ. Δεν είναι τουαλέτα.
1: Δεν ξέρω, αυτές οι λεπτές γραμμές, ρε παιδί μου, με δυσκολεύουν.
0: Ωραία. Κρατήστε και εσείς τις λεπτές γραμμές σας. 9 και 1 πρώτα λεπτά. Βλέπω εδώ έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα για την Pizza Fan. Ξέρει την περισσότερη την απάντηση, οπότε θα έχουμε έναν νικητή. Εμείς τώρα, Κατερίνα μου, είμαστε έτοιμοι να αποχωρήσουμε?
1: Είμαστε έτοιμοι, νομίζω.
0: Τα είπαμε όλα, τα κάναμε όλα.
1: Τα είπαμε, τα κάναμε όλες τις Vodafone. Μας παίρνει να πούμε ακόμα.

0: Βλάχος.
1: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα.
0: Στον ήχο η Βασιλική Μπαρδάνη και στη ραδιοτηλεοπτικό σκηνοθεσία γενικά. Νοητά μαζί μας ήταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Θανάσης Πασάς.
1: Μόνο νοητά, γιατί δεν θα ξανάνε κανείς από τους δύο κανονικά μαζί μας.
0: Προχωράμε σε τίτλους ειδήσεων και μετά ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή της Ντορέτας Παπαδημητρίου. Από όλους εμάς εδώ να έχετε μια καλή ημέρα.
1: Η κοπέλα είπε προχωράμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάσαρε τον εαυτό της που θα πει τώρα το δελτίο.
0: Ναι. Ωραία. Αφού έχει.

0: Είμαστε 10η σεζόν τώρα, πίνουμε κλειδιά.
1: Δεν νιώθω καθόλου καλά. Άμα μπορέσουμε, άμα τα καταφέρουμε, κι αν και εσείς θέλετε, αύριο εδώ το πρωί, 6 ώρα, στο My Radio 104,6 και στο Mappe Show, ό,τι απέμεινε από τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα!
1: Γεια, γεια!
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι 3η 9 Ιουνίου και είμαστε 4 λεπτά μετά τις 9. Σε μήνυ ανασχηματισμό προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Να τερματίσουν τις μεταξύ τους επιθέσεις, επιστρέφοντας ουσιαστικά στο καθεστώς εκεχηρίας, αποφάσισαν Ισραήλ και Ιράν. Σε 74 ανέρχονται οι συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρχές του έτους έως και σήμερα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας που ακολουθείται σε περιπτώσεις πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, από τις 74 συλλήψεις, οι 68 αφορούν περιπτώσεις αμέλειας και οι 6 περιπτώσεις πρόθεσης. Αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη φάση του προγράμματος ανακαινίζω, καθώς στις 15 Ιουνίου είναι η πρεμιέρα για τη διαδικασία επιλεξιμότητας. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά ευχάριστες ειδήσεις φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Συννεφιασμένη αναμένεται η μέρα σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
1: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει.

0: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε και εμείς, 9 και 9 σήμερα. Έρε και λείπει και δεν λείπει ο Γκαρέζος, πάλι θα αργούμε εμείς το τεταρτάκι μας.
1: Είδες η Κατερίνα Μπούκα.
0: Ναι, ναι, η Κατερινούλα, Κατερινούλα, έλα Κατερινούλα, κατά εδώ λίγο να σου πω ένα μυστικό. Λοιπόν, Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο, 9 με 11 κάθε πρωί κανονικά, μαζί με τον υπεργαλαξιακό φυσικά ηχολήπτη Γιώργο.
1: Πώς είσαι τώρα εδώ, αυτή τη μέρα?
0: Κοίταξε, τη φανταστική. Γιώργο μου, δεν έχω κοιμηθεί.
1: Γιατί?
0: Έρεγα μου, κάνω το λάθος. Άκου τι κάνω το λάθος, κάνουμε το λάθος δηλαδή. Γιατί είμαστε τώρα όλοι εκεί πέρα μαζωμένοι. Και πάμε και βάζουμε μια ταινία στη μία τη νύχτα, ρε φίλε. Θα μου πεις, είσαστε τρελοί, για να μην πω κάτι τίποτα χειρότερο. Ναι, θα σου πω.
1: Μήπως ήταν το after μετά το μπασκετικό?
0: Άσε, μετά το μπασκετικό. Δηλαδή, και αυτό με τα μπασκετικά, πότε τελειώνουν όλα αυτά, να ησυχάσουμε?
1: Ανάλογα.
0: Ρε φίλε, όμως να τελειώσει και το πρωτάθλημα, να ησυχάσουμε. Με την έννοια του ότι μετά αρχίζει Μουντιάλ. Εντάξει, το Μουντιάλ είναι λίγο πιο international, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά εδώ πέρα, κάθε φορά, κάθε τρεις μέρες, ένας γελάει, άλλος κλαίει και πάμε να αλλάξει. Κατάλαβες. Και εγώ πρέπει, ας πούμε, να μαζεύω τα ασημάζευτα. Που στην τελική δεν έχω και καμία ευθύνη, κύριε. Φταίω εγώ που χθες πάλι δεν. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός κέρδισε. Άλλη μια νίκη θέλει ο Ολυμπιακός. Ναι. Πότε είναι επόμενος?
1: Τετάρτη, νομίζω.
0: Την Τετάρτη. Mm. Την επόμενη Τετάρτη.
1: Αυτή την Τετάρτη.
0: Αύριο. Ας το καλό σου. Τι ώρα? 9. Και αν θα ξαναπαίξουν, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Και μετά Παρασκευή, μάλιστα. Κοιτάξτε, άντε να τελειώνει και αυτό. Κάπως να ησυχάσουμε. Δεν γίνεται και αυτή η κατάσταση. Αλλά μετά τελειώνει, είναι ακριβώς. Πρέπει να δούμε και όλους αυτούς τους αγώνες. Οπότε πάει η ώρα μία και μετά. Επειδή δεν ιστάζουμε ακριβώς ακόμα, λέει, μας βάλουμε μια ταινία και πάει η ώρα τρεις, ρε φίλε. 7.30 ώρα μετά σηκωνόμαστε. Ωραίο είναι αυτό, δηλαδή, ρε εσύ, Όλγα Τσαουσέλου μου.
2: Όχι.
0: Όχι, βέβαια. Πώς να αντέξει ένας άνθρωπος? Τέλος πάντων, ευτυχώς που ερχόμαστε εδώ και ξυπνάμε. Εδώ ξυπνάμε, να ξέρετε εμείς. Και το ίδιο κάνετε κι εσείς. Διότι ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική και αυτό έρχεται και σας δημιουργεί ένα μπουστάρισμα ενεργειακό.
1: Έτσι.
0: Που σας ξυπνάει για όλη την ημέρα. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν είναι η αποστολή μας και έτσι ακριβώς θα το πάμε και σήμερα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, ο αριθμός στο Viber. Για όλα σας τα μηνύματα ταυτόχρονα εδώ. Κάνουμε stories, vlogs και YouTube κανάλια. Έτσι κινούμεθα μέσα στο My Radio 104,6. Θα ξεκινήσουμε αμέσως μουσικά με τι?
1: Με μια Κατερίνα Λιόλιου.
0: Βέβαια, γιατί έγινε και μια απονομή εχθές για την Κατερίνα Λιόλιου μας, δεν έγινε? Mm-hmm. Πλατινένιος, δεν έγινε?
1: Έγινε.
0: Με κάτι τέτοια σαν και αυτό που τώρα μόλις θα ακούσουμε, έγινε πλατινένια η Κατερίνουλα μας και πολλά συγχαρητήρια. Αυτή η

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ολοκένουργιο τραγούδι του Χρήστου Μενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, με την υπογραφή του Φίβου, παρακαλώ.
1: Έτσι.
0: Εδώ στο Μαρέντο 104,6. Αυτό ακούσαμε μόλις τώρα. Για να έρθω και να σας πω ότι τι έρωτας καλέ είναι αυτός του Τζάστιν του Τριντό με την Κέιτι Πέρι. Εμφανίστηκαν, λέει, πρώτη φορά σε κοινή έτσι, εμφάνιση, σε κόκκινο χαλί, για την πρεμιέρα του Katy Perry The Lifetime Tour Live from Paris στη Νέα Υόρκη, στο Tribeca το φεστιβάλ. Αυτό είναι κάτι τύπου ντοκιμαντερίστικο της Katy Perry.
1: Ναι.
0: Μάλλον έχουν τραβήξει κάποιο ντοκιμαντέρ, τέλος πάντων, και πήγανε μαζί στην πρεμιέρα. Καλέ, ο Τζάστιν ο Τριντό δεν μπορούσε να κρατηθεί, ας πούμε, ο άνθρωπος.
1: Ασημάζει αυτός ο κύριος, πραγματικά.
0: Μιλάμε τώρα το χούφτωμα, το χουφτώματος, ο χούφτωμα. Μισό λεπτό, κύριε Τριντό μου, έχετε και γετερούμ. Γετερούμ, έχετε και χάους, ένα σπίτι. Εντάξει τώρα, μπράβο τα παιδιά. Πολύ χαίρομαι, αλλά απ' την άλλη, μισό λεπτάκι, κύριε. Εδώ πέφτουν χαϊδέματα, αυτό χαμός.
1: Και επίσης, στο κόκκινο χαλί, χαλάρωσε λίγο. Ποιο...
0: Στο κόκκινο χαλάρωσε λιγάκι το χαλί. Κατάλαβε, Τζάστιν μου, δηλαδή μην τρελαίνεσαι. Τέλος πάντων, πολύ ωραία και ωραία ντυμένη ήταν η Katy Perry. Να σου πω την αλήθεια, εμένα γενικά δεν μου πολύ αρέσει.
1: Η Katy Perry.
0: Ναι, και έχω και διάφορες ιδέες για την Katy Perry.
1: Πες μας τη μία, τη βασική που έχουμε ξαναπεί. Πες τη.
0: Όχι, γιατί επειδή εγώ έχω ιδέες, δεν τις λέμε και. Αλλά γενικότερα δεν είναι από τις αγαπημένες μου. Παρόλα αυτά, μια πολύ ωραία εμφάνιση στο Tribeca Festival. Μπράβο. Α, και ισανότερα πιστεύω θα παντρευτούν αυτοί. Θυμίζω, το είχα πει.
1: Ναι.
0: Το έχω ξαναπεί, Να δεις ότι θα παντρευτούν αυτοί.
1: Ναι, ο Φέρ μου έχει πει και το άλλο. Πες το και το άλλο.
0: Εντάξει. Ξέρω αυτή και την Πέρι. Μου βγάζει.
1: Να ακούσουμε.
0: Ω, χαμηλός και τη μουσική. Ούτε καν. Πάμε σε break.
2: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Χαίρομαι πάρα πολύ που οι ακροατές του My Radio 104,6 αρχικά είναι οι φωτεινοί παντογνώστες και Νέα Αθηνά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι καινούριο το κομμάτι, όμως είναι καινούριο το κομμάτι για τον Χρήστο Μενιδιάτη. Κατάλαβες, ίσως δεν το έκανα πολύ καθαρό. Διότι αυτό το κομμάτι έχει ξανακυκλοφορήσει φυσικά το 2008 από το Στάθη Ραυτόπουλο, πάλι με την υπογραφή του Φίβου βέβαια. Όμως τώρα επανακυκλοφορεί με τον Χρήστο Μενιδιάτη. Οπότε για τον Χρήστο Μενιδιάτη είναι ένα ολοκένουργιο τραγούδι και γι' αυτό και έτσι το ανέφερα. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο και μπράβο σου.
1: Έτσι.
0: Μπράβο στην Αθηνά μας.
1: Πολύ σωστά τα λέει, Αθηνά.
0: Πολύ σωστά τα λέει. Λοιπόν, Αθηνούλα μου, άκου λίγο κάτι που θα σου πω τώρα μπορεί να σε ενδιαφέρει. Σε περίπτωση που είσαι στο σπίτι και θέλεις να κατεβάσεις κάποιο βίντεο, να δεις μια σειρά, να δεις μια ταινία, να παίξεις κάποιο παιχνίδι και όλα αυτά καθυστερούν πάρα πολύ και λαγκάρουν διότι το ίντερνετ σέρνεται σαν φίδι. Για να μην σου συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να βάλεις ΔΕΗ Fiber. Οπτική είναι της ΔΕΗ δηλαδή. Οπτική είναι της ΔΕΗ, την ξέρετε πολύ καλά. Από πέρσι έχει ξεκινήσει η ΔΕΗ με αυτό το καταπληκτικό, άφθονο, υπερσύγχρονο, υπεργρήγορο και προσιτό οικονομικά ίντερνετ με 19,90 ευρώ το μήνα, παρακαλώ. Έρχεται λοιπόν η ΔΕΗ να προσθέσει σε αυτό το υπέροχο πακέτο το σταθερό, τη σταθερή τηλεφωνία λοιπόν, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Μπείτε στο day.gr / Fiber να τα μάθετε όλα αυτά και να τα δείτε, να τα συνδέσετε στο σπίτι σας, στο γραφείο σας ή όπου θέλετε εσείς. Διότι δεν υπάρχει κάτι πιο γρήγορο, πιο έμπιστο, πιο προσιτό και πιο οικονομικό αυτή τη στιγμή στην αγορά. Εγώ, είπε το δεν σας τα είπα. Συνεχίζουμε εδώ στο Μαρέντο 104,6 με τι?
1: Με Λένα Ζευγαρά.
0: Ορίστε. Με μια Λένα Ζευγαρά λοιπόν εδώ. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 ο αριθμός στο Viber. Για ό,τι άλλο θέλετε να πείτε, είμαστε εδώ να σας ακούσουμε.

0: Έρχεται το καλοκαιράκι. Εντάξει, έρχεται, φεύγει, ξανάρχεται. Προχές διαβάζω καταιγίδες, αλλαγή του καιρού. Σήμερα είναι ήδη αλλαγμένος ο καιρός, δεν είναι όπως ήταν χθες.
1: Τι εννοείς?
0: Έχει συννεφιά και μια δροσουλίτα.
1: Δεν έχει πολύ.
0: Έχει. Αφού βγήκα το πρωί από το σπίτι και είχε συννεφιά και αέρα είχε λίγο. Και σου λέει ότι θα έρθουν και βροχές και καταιγίδες. Άρα έχουμε μια μικρή ανάπαυλα στο καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε φάση οργάνωσης διακοπών. Και ευτυχώς σε όλες αυτές τις φάσεις που διοργανώνουμε τις διακοπές μας, η Anek Lines είναι μαζί μας. Διότι σχεδόν 60 χρόνια η Anek Lines μας ταξιδεύει στα Χανιά, στο Ηράκλειο, με εφόδια φυσικά τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση αλλά και την άνεση των πλοίων της. Πραγματικά αυτά τα πλοία είναι πάρα πολύ ωραία και άνετα. Δεν ξέρω αν έχετε την χαρά μέχρι στιγμής να ταξιδέψετε με Anek Lines. Αν όχι, δείτε το, διότι μιλάμε ότι είναι πάρα πολύ ωραίοι οι χώροι όλοι των πλοίων της Anek Lines. Και φυσικά μπορείτε να μάθετε και περισσότερο από τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα από το νέο See More App. Σι όπως η θάλασσα, see more, δηλαδή περισσότερη θάλασσα, καταλάβατε. Το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τώρα ή μπορείτε να πάρετε και τηλέφωνο φυσικά στο 210-89-19-800 και anek.gr για τις κρατήσεις σας. Για δείτε το τώρα που οργανώνουμε όλες τις διακοπές μας, εμείς το έχουμε ήδη κανονισμένο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για ατζέντα.
1: Σωστά.
0: Κατερίνα Μπούκα θα μας πει λοιπόν τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε εδώ γύρω στην πόλη αυτές τις ημέρες και ερχόμαστε αμέσως μετά.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Τρίτη στα ημερολόγια, σας πάω στην έκθεση 15 χρόνια χρώματα. Από τις 8 Ιουνίου εκτίθενται στο Μουσείο Αλιείας πάνω από 70 πίνακες του Βαγγέλη Βελόνια. Έργα δημιουργημένα με ακριλικά χρώματα που δημιουργούν την αίσθηση ότι η ζωή είναι υπόθεση αισθημάτων και χρωμάτων δίχως τέλος. Σας πάω και στο Σάββατο 13 Ιουνίου και σε ένα πολύ μεγάλο πάρτι από τον 104,6 My Radio. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με live από τους Passepartout The Band και ελεύθερη είσοδο. Σήμερα 9 Ιουνίου έχουμε στο Ηρώδιο και την παράσταση Ήπειρος. Ένα 20μελές σύνολο νέων μουσικών από όλη την Ελλάδα που θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν έναν διάλογο ανάμεσα στην αυθεντική ερμηνεία των σκοπών της Ηπείρου και σε νέες ενορχιστρώσεις. Μαζί τους ο λαουτίστας Βασίλης Κώστας, ο Αντώνης Κυρίτσης και ο Κώστας Τζίμας. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My Radio
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: Ρούμπαρ επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνος στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
7: Ρωμαίος.
8: Γιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Μα σύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίο Σακελαρίου.
7: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνα.
7: Χωρί καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Η Κρήτη είναι ένα τόπο ανοιχτό. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
12: Πού πας ρε καραμούζα,
11: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: όλη η πληροφορία που σας είπα πριν για την ANEC Lines φυσικά και ισχύει, αλλά δεν σας είπα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αρχικά υπάρχουν εκπτώσεις 30% σε καμπίνες και γιοταχή οχήματα για τα Χανιά και το Ηράκλειο στα ημερήσια δρομολόγια και επίσης εδώ έχουμε και διαγωνισμό, παιδιά. Σας δίνουμε και εισιτήρια, διπλά εισιτήρια. Διεκδικήστε λοιπόν τα διπλά εισιτήρια στέλνοντας μήνυμα στο Viber 698-104-104-6 γράφοντας ANEC και το όνομα τεπώνυμό σας. Ξέρετε πολύ καλά ότι χρόνια τώρα η ANEC μας ταξιδεύει στην Κρήτη, όμως έχουν δημιουργηθεί και δύο νέοι προορισμοί, στη Μήλο και στη Σέριφο. Για μπείτε λοιπόν στο Viber, τώρα πάρτε τα κινητά σας και στείλτε τα μηνύματά σας, γιατί όχι, παρότι υπάρχουν σοβαρές εκπτώσεις, να μην έχετε και εντελώς free τα εισιτήρια. Και να ταξιδέψετε και να μας κουνήσετε και το μαντίλι, φεύγοντας εκεί από το λιμάνι που εμείς θα σας κοιτάμε εδώ από το My Radio και θα σας βλέπουμε να φεύγετε κατά την Κρήτη ή κατά τη Μήλο ή κατά τη Σέριφο, όπου θέλετε, και εμείς θα είμαστε εδώ. Δεν έχει καμία σημασία. Θα χαρούμε πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς. Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε με τις μουσικάρες μας εμείς εδώ. Με τι δηλαδή?
1: Με Ελκοκίνου.
0: Ορίστε, με Ελκοκίνου το πες μου τι σου χρωστά. Καλή, τι ωραία περάσαμε σε αυτό το βίντεο κλιπ της Έλλης της Κοκκίνου. Το έχετε δει που έχει βγει? Τώρα προχθές βγήκε στο YouTube. Για μπείτε Ελκοκίνου, πες μου τι σου χρωστά, διότι παίζουμε όλοι εμείς εδώ πέρα η παρεούλα και άλλοι διάφοροι.

0: τι ωραία τα περνάμε εδώ στο Μαρία 104,6. Τι ωραία τραγούδια, τι ωραία ελληνικά αγαπημένα σας τραγούδια. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, θέλω να πω ότι δεν θέλουμε μόνο να τα ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Μαρία 104,6. Κάνουμε και τις παρτάρες μας ώστε να έρθετε live ζωντανά, να χορέψετε, να τραγουδήσετε, να διασκεδάσετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Ένα τέτοιο πάρτι, μια τέτοια παρτάρα, My Radio Live Concert, θα γίνει στο Πασαλιμάνι το Σάββατο. Το Σάββατο από τις 9 το βράδυ, ελάτε να γίνουμε όλοι μια παρέα μαζί με τους Πασπαρτού The Band, φυσικά σε live stage δίπλα στο κύμα, στο Πασαλιμάνι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, που σημαίνει ότι μπορείτε να έρθετε όλοι, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Θα ξεκινήσουμε 9 το βράδυ και κανείς δεν ξέρει τι ώρα θα ολοκληρωθεί αυτό το πάρτι. Πιστεύω ότι θα είναι νωρίς το ξημέρωμα πια. Λοιπόν, σημειώστε το, το Σάββατο στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Πάμε σε ένα break εμείς εδώ και ερχόμαστε.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vites. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW www.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
12: Μπαμπά, τι μέρα μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
12: Happy Mastercard Day!

0: My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου. Κάθε μέρα μαζί σας από τις 9 μέχρι τις 11. Και μαζί μας είναι και η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ Fiber, η οπτική είναι της ΔΕΗ, δηλαδή το ίντερνετ, δηλαδή που θα έρθει στο σπίτι μας και θα μας γλιτώσει από όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε κατά καιρούς, που το ίντερνετ σέρνεται, πέφτει, είναι αργό, είναι σαν χελώνα, κολλάει, ξεκολλάει, φορτώνει, ξεφορτώνει, όλα αυτά τελειώνουν με το ΔΕΗ Fiber. Διότι εκεί έχουμε 1 Gbps ταχύτητα που σημαίνει πάρα πολύ γρήγορη ταχύτητα με 19,90 ευρώ το μήνα που σημαίνει πάρα πολύ οικονομικά και ίντερνετ το οποίο δεν θα διακόπτεται ποτέ. Και η ΔΕΗ προσθέτει σε αυτό το πακέτο και τη σταθερή μας τηλεφωνία με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα, που σημαίνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για το σπίτι μας, οικονομικό, προσιτό και κυρίως ανεπηρέαστο και ανεμπόδιστο. Δεν θα έχουμε δηλαδή κανένα πρόβλημα, δεν θα παίρνουμε κάθε τρεις και λίγο και να ρωτάμε στα τηλέφωνα τι να κάνουμε με αυτό, δεν έχουμε ίντερνετ, τι θα γίνει. Ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ, αποκλείεται να είμαι μόνο εγώ που παίρνω τηλέφωνα κάθε τρεις και λίγο, σίγουρα είσαστε κι εσείς. Η ΔΕΗ λοιπόν μας λύνει τα χέρια, μπείτε στο day.gr κάθετος Fiber για να μάθετε περισσότερα. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με τις μουσικάρες μας και βάζουμε...
1: Πέτρια Κοβίδη.
0: Δώσε μου ένα Πέτρια Κοβίδη, Γιώργο. Το μυαλό μου διάβασες.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Τι τις έχεις βρει, Ελικοκίνου, λίγο πιο παλιά Ελικοκίνου, τι τις έχεις βρει, και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε το διωράκι μας για σήμερα, αλλά δεν πρόκειται να φύγω αν δεν σου υπενθυμίσω πόσο σημαντικό είναι το αντιλιακό. Το αντιλιακό και στο πρόσωπο και στο σώμα, άσχετα αν πηγαίνεις στην παραλία ή όχι, από το πρωί κανονικά πρέπει να βάζουμε, ειδικά στο πρόσωπό μας, και ευτυχώς έχουμε τη Youth Lab για το καλύτερο αντιλιακό out there, που λένε και στο Αίγιο, που δεν είναι άλλο από το Matte Invisible Stick SPF 50, που σημαίνει πάρα πολύ υψηλή προστασία, έτσι ακριβώς όπως χρειάζεται για το πρόσωπο, αλλά και Matte Makeup Stick με SPF 50. Και αυτή είναι η νέα καμπάνια της Youth Lab, που μας θυμίζει πως πρέπει το αντιλιακό να το έχουμε καθημερινά στο πρόσωπό μας, και η σωστή στρατηγική κάνει τη διαφορά στην επιδερμίδα μας, γιατί δεν είναι απλά αντιλιακά, έχουν αντιγυραντική φροντίδα, έχουν matte αποτέλεσμα χωρίς λιπαρότητα, φυσική κάλυψη με χρώμα, συνθέσεις που χαρίζουν βαθύ ομοιόμορφο μαύρισμα, ό,τι καλύτερο για το πρόσωπο και το σώμα μας από τη Youth Lab. Οπότε μην το αμελείς, πίστεψέ με, μην κοιτάς τώρα, μπορεί να είσαι 20 χρονών και να μην σε νοιάζουν όλα αυτά. Το φρονίμον τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, και όσο πιο πολύ και σωστά φροντίζουμε την επιδερμίδα μας και όταν είμαστε μικρούλες, τόσο καλύτερα όταν μεγαλώνουμε. Άκου την παλιά, άκου την παλιά. Λοιπόν, αυτό ήταν. Κατερίνα Μπούκα, ειδήσεις. Τι συμβαίνει? Μη βλέπω αυτή την μικρή θλιψούλα στο αγγελικό πρόσωπάκι σου.
1: Καμία θλίψη, σου έκανα ναζάκια. Το φεύγω.
0: Στεναχωρίασαι που φεύγω.
1: Ναι.
0: Στεναχωρίασαι, βρικουτό. Αύριο πάλι σε 9 εδώ θα είμαι.
1: Ναι, απλά ήταν γι' αυτό.
0: Ναι, τα κατάλαβα τώρα, εντάξει. Αύριο λοιπόν σε 9 πρώτο Θεός θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα τα καταφέρουμε και σήμερα Τρίτη. Εντάξει, θα τα καταφέρουμε όπως και κάθε φορά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλύτερη από ό,τι φανταζόσαστε. Να κάνετε και πράγματα που σας αρέσουν μέσα στη μέρα αυτή. Όχι μόνο αυτά που πρέπει. Τις δουλειές, τις υποχρεώσεις, το σπίτι, τα παιδιά κτλ. Βάλτε κάτι, ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, μισάωρο, μια ώρα, από κάτι που σας αρέσει πολύ. Αυτό θα μας σώσει. Να το θυμάστε. Πολλά φιλιά από μένα. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε σύγκρουση οχημάτων που σημειώθηκε χθες αργά το βράδυ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο και ένα γιοταχή συγκρούστηκαν. Ετήσια νορβηγική έκθεση καταγράφει ότι το 2025 σημειώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός συγκρούσεων στις οποίες συμμετείχαν κράτη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και κατακόρυφη άνοδος των επιθέσεων εναντίον αμάχων. Τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας δείχνουν ως την πιθανότερη πηγή προέλευσης της μυστηριώδους οσμής που κάλυψε κομμάτια της Αττικής στις 19 Μαΐου τα τελικά ευρήματα ομάδας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από τα ευρήματα προκύπτει ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η οσμή να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή και η ουσία που αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας να είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά ευχάριστες ειδήσεις φέρνει η σημερινή ημέρα.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Συννεφιασμένη μέρα σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
0: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.

0: Music Records. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

πολύ πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πως είστε, λουλούδια μου, αγαπημένα κρατοπουλά μου? Καλώς ήρθατε εδώ στο Λιναλίσους 2 ώρα φωτιά της Τρίτης. Τριτούλα σήμερα, 9 Ιουνίου, ζάχαρη και μέλι. Θα την κάνω εγώ με τις μουσικές επιλογές και τις παραγγελιές σας. Μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Για το επόμενο μουσικό 2 ώρα θα είμαστε μαζί. Θέλω να καθίσετε αναπαυτικά και να απολαύσετε τα καλύτερα. Όλα τα δικά σας αγαπημένα. Ξεκινάμε και Εφηβρίο. Αισιοδοξία, Χαρά Τσαχπινιά και Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου, καλά να περάσουμε.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Αφού σε βρήκα, δεν σε αφήνω. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, πάντα εδώ στην 104,6 My Radio και δεν μπορούσα να μην βάλω το συγκεκριμένο κομμάτι. Αφού έγιναν γονείς για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, ήρθε το κοριτσάκι τους, ήρθε η Μιράντα. Έτσι έγραψαν στη φωτογραφία που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να σας ζήσει. Είστε ένα κουκλοζεύγαρο, είστε μία κουκλοοικογένεια και πραγματικά σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να σας ζήσουν και να έχετε ό,τι πραγματικά επιθυμείτε. Να πω και τα χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζει Ροδάνθη, Ροζάνθη και Κύριλλος. Χρόνια πολλά και σε εσένα, διδυμάκι μου, που έχεις τα γενέθλιά σου. Περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Μικρή διακοπή και επανέρχομαι.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
3: Ολυμπιακός νίκησε 102-92 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, κάνοντας το 2-1 στη σειρά των τελικών της Basket League. Το τέταρτο παιχνίδι της σειράς θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 9 στο ΆΚΑ, με τους πράσινους να ψάχνουν την ισοφάριση και τους ερυθρόλευκους τον τίτλο. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα παραμείνει στον πάγκο της ΑΕΚ στο καλοκαίρι του 2029, με την Ένωση να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό για 2 ακόμα χρόνια. Η Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών αντιμετωπίζει σήμερα στις 8 τη Γεωργία στην Τυφλίδα για την τελευταία αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλο. Στα Γιάννενα βρίσκεται η Εθνική Μπάσκετ Γυναικών για το προπονητικό κάμπ που θα διαρκέσει ως τις 14 Ιουνίου.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Μπράβο!
11: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
10: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέντη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέντη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέντη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
16: People have repower.
17: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαι 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα, Τρίτη, 9 Ιουνίου. Όλγα Τσαγουσέλου πίσω από το μικρόφωνο με κέφι, μπρίο, χαρά, τσαχπινιά. Όλους εσάς κοντά μου με τα φανταστικά σας μηνύματα. Πάντα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Αλλά και στα social που θέλω να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και εκεί. Να μας βρείτε, My Radio 104.6, αλλά και εμένα, Όλγα Τσαγουσέλου, γιατί κάθε εβδομάδα έχουμε και το Top 5 και θέλω να στέλνετε τα μηνύματά σας σε εμένα και να ψηφίζετε το αγαπημένο σας κομμάτι, γιατί ανεβάζουμε καταπληκτικά βιντεάκια. Εγώ θα συνεχίσω με όλα αυτά που αγαπάτε, με όλα αυτά που ζητάτε, με τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Φωτιά στη νύχτα έρχεται να ρίξει αμέσως τώρα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Πώς να φανταστώ από τον αγαπημένο Δημήτρη Κόκοτα, η σκέψη μας και η αγάπη μας είναι εκεί και θα είναι εκεί με όλη μας την ψυχή. Θα συνεχίζω με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Θέλω τα μηνύματά σας, θέλω τις αφιερώσεις σας και θέλω να ταξιδέψουμε. Θέλω να ταξιδέψουμε στο καλοκαιράκι που είναι πια εδώ, το περιμέναμε πώς και πώς. Ήλιος, θάλασσα, μουσική που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Αυτό είναι το Summer in Greece. Και φέτος κορυφώνεται σε μία βραδιά. Ξέρουμε όλοι σε ποια βραδιά αναφέρομαι. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ σε λίγες μέρες, 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Το εισιτήριό σου σε περιμένει στο mad.gr. Άντε, τι κάθεσαι! Πρέπει να προλάβεις, θα είμαστε όλοι εκεί και θα περάσουμε καταπληκτικά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε σύγκρουση οχημάτων που σημειώθηκε χθες αργά το βράδυ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο και ένα γιοταχή συγκρούστηκαν. Ετήσια νορβηγική έκθεση καταγράφει ότι το 2025 σημειώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός συγκρούσεων, στις οποίες συμμετείχαν κράτη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και κατακόρυφη άνοδο των επιθέσεων εναντίον αμάχων. Τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας δείχνουν ως την πιθανότερη πηγή προέλευσης της μυστηριώδους οσμής που κάλυψε κομμάτια της Αττικής στις 19 Μαΐου τα τελικά ευρήματα ομάδας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από τα ευρήματα προκύπτει ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η οσμή να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή και η ουσία που αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας να είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά ευχάριστες ειδήσεις φέρνει η σημερινή ημέρα.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Συννεφιασμένη μέρα σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

104,6 My Radio. Ξεκινάω πολύ δυναμικά τη δεύτερη ώρα με την έρευνα φωτιά για να δούμε τι λέει η επιστήμη σήμερα. Το 30% των γυναικών και το 48% των ανδρών λένε ότι το καλοκαίρι ανεβαίνει η ερωτική τους διάθεση. Η ερωτική επιθυμία αυξάνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες, η αυξημένη κοινωνική ζωή, οι διακοπές και η γνωριμία, λέει, με νέους ανθρώπους φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τη διάθεση και τη συμπεριφορά στις σχέσεις, παιδιά. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι εποχικές αλλαγές παίζουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο που οι άνθρωποι προσεγγίζουν το φλερτ και τις νέες γνωριμίες. Γι' αυτό πρέπει να αλλάζουμε παραστάσεις συχνά και να ξεφεύγει το μυαλουδάκι μας από τη ρουτίνα. Κάτι έχουμε καταλάβει. Θα συνεχίσω τώρα με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Θα πάω στη μία και μοναδική Κατερίνα Λιόλιου, η οποία έγινε εχθές πάλι πλατινένια για το άλμπουμ της με τίτλο «Το δικό μου DNA», το οποίο, όπως ξέρουμε όλοι, περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες. Την αγαπάμε την Κατερίνα Λιόλιου. Είμαστε δίπλα της και θέλω να δυναμώσετε, γιατί έρχεται με το λογαριασμό. Πάμε να την απολαύσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Αυτός που περιμένω αναβήσει, παίζει δυνατά εδώ στην 104,6 My Radio. Και αυτός που περιμένω εγώ είναι αυτό το αγόρι απέναντι. Ένα musical των Ρέπα Παπαθανασίου. Το αγοριού απέναντι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μίμη Πλέσια στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Όπως έχετε καταλάβει, το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει με άρωμα Αιγαίου, νοσταλγία και πολύ γέλιο. Οι κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέπας και Θανάση Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούριο τους musical του Αγοριού Απέναντι, μία γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Όπως σας είπα, έχω διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Πέμπτης, 11 Ιουνίου, 8.30 ώρα το βράδυ. Το μόνο που θέλω από εσάς είναι το μήνυμά σας εδώ στο Viber στο 698-104-146, αρχικά να μου πείτε μια καλησπέρα και μετά να γράψετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας για να κληρώσω, για να δούμε ποιοι θα είναι οι μεγάλοι νικητές.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Like VMA, Nowhere. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται.
3: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν!
9: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries. We had a long night.
14: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.

Πίσω εδώ στη θέση μου στον 104,6 My Radio με όλους εσάς, οι τσαουσελιώτες και οι τσαουσελιώτισες, είστε εδώ δίπλα μου με τα φανταστικά σας μηνύματα και στα social media που έχουμε γίνει μεγάλη παρέα. Όλγα Τσαουσέλου, το δικό μου προφίλ My Radio 104,6 εδώ του σταθμού. Θέλω τα μηνύματα, θέλω τις φωτογραφίες, θέλω τη θετική σας διάθεση. Μακριά από τοξικούς ανθρώπους, θέλω μόνο να χαμογελάμε. Και έχω να σας πω ότι αυτή είναι η σωστή στιγμή. Είμαι το σημάδι σας για να ανοίξετε την ατζεντούλα μας. Ξέρετε, αυτή την ατζεντούλα, σας το λέω κάθε μέρα, που σημειώνουμε τα πιο σημαντικά πράγματα. Έχουμε λοιπόν πάρτι. Έρχεται καλοκαιρινή παρτάρα. Σε προσκαλούμε στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά, My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ θα γίνουμε μία παρέα και θα απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους αγαπημένους μας, με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 του μηνός. Η είσοδος είναι ελεύθερη, εσύ δεν θα λείπεις. Θα τα πούμε εκεί, δεν θα πω κάτι άλλο, θα προχωρήσω στα δικά σας αγαπημένα. Ξέρεις πολλούς, έρχεται να μας πει ο Πάνος Κιάμος αμέσως τώρα εδώ στον 104,6 My Radio.

0: Πασχαλιστερίζεις αγαπημένο κομμάτι, αστατός με αυτό θα σας αφήσω σήμερα 9 Ιουνίου, τριτούλα, ζάχαρη και μέλι. Δεν θέλω να είστε άστατοι, θέλω να είστε πιστοί. Και στο ραντεβουδάκι μας, το οποίο ανανεώνουμε για αύριο, τη γνωστή μας ώρα 11 η ώρα Νταν. Λουλούδια μου αγαπημένα, Όλγα Τσαουσέλου ήμουν εγώ και παραδίδω σκυτάλη στην αγαπημένη Ιωάννα Λαΐου. Μένετε συντονισμένοι εδώ γιατί σας έχουμε κάθε μέρα όλη μέρα τα καλύτερα. Μέχρι λοιπόν αύριο που θα τα ξαναπούμε γιατί έχουμε όλοι να λύσει δύο ρε φωτιά ή αλλιώς μάι κόλλημα, σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις

0: The City Phenomenon. Είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
1: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Τρίτη στα ημερολόγια, σας πάω στην έκθεση 15 χρόνια χρώματα. Από τις 8 Ιουνίου εκτίθενται στο Μουσείο Αλιείας πάνω από 70 πίνακες του Βαγγέλη Βελόνια. Έργα δημιουργημένα με ακριλικά χρώματα που δημιουργούν την αίσθηση ότι η ζωή είναι υπόθεση αισθημάτων και χρωμάτων δίχως τέλος. Σας πάω και στο Σάββατο 13 Ιουνίου και σε ένα πολύ μεγάλο πάρτι από τον 104,6 My Radio. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με live από τους Passepartout The Band και ελεύθερη είσοδο. Σήμερα 9 Ιουνίου έχουμε στο Ηρώδιο και την παράσταση Ήπειρος. Ένα 20μελές σύνολο νέων μουσικών από όλη την Ελλάδα που θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν έναν διάλογο ανάμεσα στην αυθεντική ερμηνεία των σκοπών της Ηπείρου και σε νέες ενορχιστρώσεις. Μαζί τους ο λαουτίστας Βασίλης Κώστας, ο Αντώνης Κυρίτσης και ο Κώστας Τζίμας. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζει τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα χαρτιά υγεία Ζεύα 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είναι μεσημεράκι 3η 9 Ιουνίου. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 34 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρω τι λένε οι μετεωρολογικές προγνώσεις, γιατί διαβάζω για περίεργες καταστάσεις. Βροχές λέει και καταιγίδες το απόγευμα. Αλλά αυτή τη στιγμή, παιδιά, έχει μία ζέστη έξω. Δύσκολα αντέχει στο αμάξι χωρίς air condition. Αν ρίξει για τη βροχή που λένε, εντάξει, νομίζω θα βράσουμε τελείως. Δεν μασάμε όμως μία. Είναι καλοκαιράκι. Είμαστε εδώ συντονισμένοι. Θα περάσουμε τέλεια. Έχουμε πολλές επιτυχίες. Και γενικότερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Ανοίγω το Viber από νωρίς για τα μηνύματά σας και για όλα αυτά που θέλετε να μου πείτε. Είναι και throwback summer εδώ στον My Radio, που σημαίνει ότι ακούμε πολλές αγαπημένες παλιότερες επιτυχίες. Ζητήστε τις κιόλας, γιατί όχι. Σε λίγο λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος, Άκης Ρουβάς, πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Έλλη Κοκκίνου. Ιωάννα Λαϊού μαζί σας μέχρι τις 4. Για πάμε.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: ήσουν πάντα. Είναι από τα αγαπημένα μας, τα ακούμε πάντα πολύ πολύ δυνατά, ειδικά εδώ στον My Radio 104,6, μόνη επιλογή και μέλησες. Μεσημερά και Τρίτη 9 Ιουνίου, διαβάζω και τα μηνύματα που στέλνετε στο Viber. Να πω καλησπέρα στην Κατερίνα που λέει με τέτοια ζέστη που μυαλό για δουλειά έχει και μία κίνηση, λέει απίστευτη. Θα τα πούμε για τους δρόμους της πόλης σε λίγα λεπτά. Ο Κωνσταντίνος λέει σήμερα έχω γενέθλια, πει δεν μου λέει και εμένα ένα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε μου, ό,τι επιθυμείς. Και η Ζαχαρούλα λέει, μήπως ξέρετε πότε ξεκινάνε οι καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μ' αρέσεις, πλάκα-πλάκα τώρα που το λες, θα κοιτάξω και θα σας ενημερώσω σε λίγο. Να πούμε και χρόνια πολλά σήμερα στη Ροδάνθη και στην Ροζάνθη. Χρόνια πολλά στα κορίτσια μου, χρόνια πολλά και στα παιδιά που σήμερα έχουν τα γενέθλιά τους, ήδη δίδυμοι ακόμα, αν δεν κάνω λάθος. Αν αλλάξει, ενημερώστε με, γιατί με αυτά τα μπερδεύω λίγο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα. Επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
8: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: Records.
1: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπε στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Έλα λοιπόν άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και ετοιμαστείτε γιατί έρχεται πολύ μεγάλο πάρτι. Ο My Radio σας προσκαλεί σε ένα super event στην καρδιά του Πειραιά, My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Σημειώστε ημερομηνία παρακαλώ, Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια πολύ μεγάλη παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα. Παρέα με τους Passepartout, The Band, περνάμε πάντα καταπληκτικά μαζί τους. Έχουν φανταστικό πρόγραμμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, οπότε λοιπόν ευκαιρία να τα πούμε από κοντά γιατί νομίζω ότι έχουμε καιρό, ε! Σάββατο 13 του μηνός θα είμαστε όλοι εκεί, μη λείψει κανείς. Πάμε να συνεχίσουμε με τη μουσική μας σε λίγο. Από Αναβίση και τώρα και τη Γαρμπή.

0: Είναι τα μοναδικά προβλήματα που μας αρέσουν και τα θέλουμε. Είναι μόνο αυτά του απών. Έτσι τα υπόλοιπα δεν τα θέλουμε καθόλου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2, συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Εγώ εδώ, παιδιά, μια χαρά. Απλά κάθομαι και έχω χαζέψει με τις νέες φωτογραφίες του Brad Pitt που έχουν βγει στο διαδίκτυο. Έκανε μια φοβερή εμφάνιση στο Παρίσι για να παρακολουθήσει τον τελικό των γυναικών στο γαλλικό Open. Ήταν εντάξει. Φανταστικός, πανταγώης, με μια φοβερή ροζ καμπαρτίνα και πολύ ωραίο ύφος. Και ξέρετε τώρα τον Brad Pitt πως είναι ένας κούκλος. Πραγματικά, όσα χρόνια και να περάσουν, είναι καταπληκτικός. Συνοδευόταν φυσικά από την αγαπημένη του, έτσι δεν τα ξεχνάμε αυτά, η Inés de Ramón. Πολύ ωραίο ζευγάρι, αλλά ο Brad Pitt τώρα τι να λέμε. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε τα σάλια μας σιγά σιγά, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Μη φύγετε, επιστρέφω σε λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Συναγερμός έχει σημάνει στις τοπικές αρχές της Αιγιάλιας σήμερα μεσημέρι Τρίτης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους. Τα θύματα, ηλικίας 54 και 26 ετών, φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας. Σε 74 ανέρχονται οι συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρχές του έτους έως και σήμερα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας που ακολουθείται σε περιπτώσεις πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, από τις 74 συλλήψεις, οι 68 αφορούν περιπτώσεις αμέλειας και οι 6 περιπτώσεις πρόθεσης. Αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη φάση του προγράμματος ανακαινίζω, καθώς στις 15 Ιουνίου είναι η πρεμιέρα για τη διαδικασία επιλεξιμότητας. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Passepartout The Band και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά, σε θετική ημέρα βρίσκονται οι Κρυοί για επαγγελματικές επαφές. Ο καιρός σήμερα. Με έντονες νεφώσεις, η μέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 33 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
0: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Used.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ο Δημήτρης Μπάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συνέστημα.
6: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
5: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
6: Θωρινό Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ξεκινάει τώρα. Μία ώρα. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
1: Επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα. Συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είναι μεσημεράκι 3ης 9 Ιουνίου. Πού βρίσκεστε, τι κάνετε, παρακαλώ. Περιμένω να μου τα πείτε όλα μέσω μηνυμάτων στο Viber που στέλνετε ήδη. Καλό μεσημέρι σε όλα τα παιδιά. Πολλά γλυκά φιλιά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Λίγο πριν με ρωτήσατε και για τις εκπτώσεις. Θα αργήσουν, θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι και στις 31 Αυγούστου. Τότε θα μπορούμε να κάνουμε τις αγορές μας με πολύ καλύτερες τιμές. Ενώ προαιρετικά η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων που είναι στις 19 Ιουλίου, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Κάντε και κάτι λίγο πιο νωρίς, κάποιες προσφορές. Γιατί θέλουμε να πάμε να ψωνίσουμε. Θέλουμε να κάνουμε το κατάλληλο shopping για τις διακοπές. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας και μαζί θα πάμε μέχρι τις 4. Για να βγούμε να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης. Έχει κινησούλα, η αλήθεια είναι σήμερα και έχει και ζέστη, δεν είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Χαμηλές ταχύτητες αυτή τη στιγμή στην Αθηνών Κορίνθου, στην έξοδο στη Λεωφόρο Αθηνών, επίσης στην Αθηνών Λαμία, στον Κόμφο Καλυφτάκη και στην είσοδο και στην έξοδο. Στην Πέτρου Ράλη έχουμε θεματάκια, στην Αλεξάνδρα, στη Μεσογείο, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στη Βασιλίση Σοφίας μόνο στην κάθοδο. Επίσης κόλλημα στη Συγκρού στην άνοδο, στη Σταδίου, στη Βασιλίση Αμαλίας. Τελειωμό δεν έχει όλο αυτό από ό,τι καταλαβαίνω. Στη Λεωφόρο Ηλιουπόλεω, στη λιμάνι του Πειραιά και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Λίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά. Μη μου αγχώνεστε καθόλου. Αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και έρχονται Νατάσα Θεοδωρίδου, Νίκος Οικονομόπουλος, Πέγκι Ζήνα και πάμε να ξεκινήσουμε με Θοδωρή Φέρη.

Τι να πούμε πραγματικά για αυτή την τραγουδάρα της Έλλης Κοκκίνου, Κοσμοθεωρία. Το ακούμε και αυτό πολύ πολύ δυνατά εδώ στον My Radio 104,6, 28 λεπτά μετά τις 2. Και εμείς ζούμε στην κοσμοθεωρία της Πρωτέρια, γιατί όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, αγαπημένος, που ως έτσι παράξενος και γκρινιάριστος κάνει τη ζωή του ανιψιού πολύ πολύ δύσκολη, μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει πάρα πολύ στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια λοιπόν, εύκολα και γρήγορα στο πρωτέρια.gr και σε ένα από το 85 καταστήματα Πρωτέρια, ή μπορείτε να καλέσετε και στο 18311. Συνεχίζουμε με μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται και ο Γιώργος Αμπάνης αμέσως τώρα.

0: Παντελής Παντελίδης και θυμάμαι στον My Radio 104,6. Έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει τρεις. Να σας θυμίσω ότι είναι Throwback Summer εδώ στον My Radio και αυτό το καλοκαίρι θα ακούσουμε πάρα πολλές παλιότερες αγαπημένες επιτυχίες, τις οποίες μπορείτε να ζητάτε κι εσείς. Κάνετε πολύ ωραίες επιλογές. Για θυμίστε μας και εμάς κάποιες στέλνοντας μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Μην φύγετε, επιστρέφω σε λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια. My Radio.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Συναγερμός έχει σημάνει στις τοπικές αρχές της Αιγιάλιας σήμερα μεσημέρι Τρίτης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους. Τα θύματα, ηλικίας 54 και 26 ετών, φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας. Σε 74 ανέρχονται οι συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρχές του έτους έως και σήμερα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας που ακολουθείται σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική. Από τις 74 συλλήψεις, οι 68 αφορούν περιπτώσεις αμέλειας και οι 6 περιπτώσεις πρόθεσης. Αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη φάση του προγράμματος ανακαινίζω, καθώς στις 15 Ιουνίου είναι η πρεμιέρα για τη διαδικασία επιλεξιμότητας. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Passepartout The Band και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά, σε θετική ημέρα βρίσκονται οι κρυοί για επαγγελματικές επαφές. Ο καιρός σήμερα. Με έντονες νεφώσεις, η ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 33 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου. Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Α4 τα περιπολικό.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
14: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Επιστροφή στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη φυσικά πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Ελπίζω να έχετε πάρει ομπρέλα σήμερα, γιατί όντως περιμένουμε βροχές το απόγευμα στην Αττική. Θα έχουμε λέει και κάποιες έντονες μάλιστα βροχές σε κάποιες περιοχές. Οπότε λοιπόν το λέω να το έχετε στο νου σας. Είναι αυτές οι τρέλες του καλοκαιριού. Ελπίζω να μην μας τα κάνει αυτά τα τερτύπια το Σαββατοκύριακο, γιατί το Σάββατο ειδικά, αλλά ναι, και την Κυριακή, γιατί όχι. Θέλουμε να βρεχόμαστε μόνο στη θάλασσα. Οκ. Okay. Ελπίζω να τα ακούσει ο καιρός και να μας κάνει τη χάρη, γιατί η θερμοκρασία δεν θα πέσει καθόλου. 32, 33, 34 βαθμούς. Πάρα πολύ ζέστη. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Η Ιωάννα Λαϊού είναι μαζί σας και μαζί τα πάμε μέχρι τις 4. Και θα ακούσουμε και αυτή την ώρα τα καλύτερα. Σας έχω εγώ εδώ πέρα. Ό,τι ζητάτε εσείς. Και καλοκαιρινά ραντεβού για τη Σοφία που λέει αυτό και αν είναι throwback summer. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε λίγο Διονύσης Χινάς, Νίκος Οικονομόπουλος, Γιώργος Μαζονάκης. Τώρα αναβήσει.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

πείσει για καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: Είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ψέματα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είναι ιδιαίτερο καλοκαίρι για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, αλλά και τη σύζυγό του Αλεξάνδρα Νίκα. Υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδάκι του, ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Να το χαίρονται. Υγεία, υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Φτού. Είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη οικογένεια. Και γενικότερα διαβάζω ότι το καλοκαίρι του 2026 θα είναι έτσι περίεργο, ιδιαίτερο. Θα έχουμε και μια έκλειψη, λέει, ηλίου στις 12 Αυγούστου. Θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερο από 2 χρόνια. Είναι το φαινόμενο αυτό που συμβαίνει όταν η Σελήνη περνάει ανάμεσα στον ήλιο και τη γη, ρίχνοντας σκιά στον πλανήτη μας και μπλοκάροντας πλήρως το φως του ηλίου σε ορισμένες περιοχές του κόσμου. Το λες και λίγο scary, δεν είναι, είναι ένα περίεργο φαινόμενο. Θα το απολαύσουν οι κάτοικοι της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και μερικοί έτσι σε κάποια τμήματα της Γροιλανδίας. Θα γίνει ορατό το φαινόμενο αυτό. Εμείς όχι, δεν θα μπορέσουμε να δούμε τίποτα. Είναι πάντως εντυπωσιακό, δεν λέω. Λοιπόν, μην φύγετε. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Επιστρέφω εδώ.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Ρωμαίος
2: και Ιουλιέτα
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
3: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Η γευστική μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
4: Τρελό σερί.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πολύ γρήγορα, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Και ναι, έχουμε πάρτι, παρακαλώ, My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Σας περιμένουμε στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά, το Σάββατο 13 του μηνός, από τις 9 το βράδυ θα είμαστε όλοι εκεί και φυσικά σας περιμένουμε για να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Κρατήστε την ημερομηνία, η είσοδος φυσικά ελεύθερη για όλους. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας, συντονισμένοι πάντα εδώ στον My Radio.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που

0: αγαπάω. My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4. Αυτό ήταν για σήμερα. Τα μαζεύω κι εγώ σιγά σιγά. Η Ιωάννα Λαΐου ήταν μαζί σας από τη μία μέχρι τώρα. Έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος για το επόμενο 2ωρο με τα καλύτερα. Να θυμίσω ότι είναι Throwback Summer. Ζητάτε κι εσείς αγαπημένες παλιότερες επιτυχίες, τις οποίες ακούμε καθημερινά εδώ στον My Radio. Καλό υπόλοιπο Τρίτης, να μου προσέχετε πολύ. Τα λέμε αύριο μεσημεράκι, εκεί κοντά στη μία. Φιλάκια, bye!
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
2: Βάλε την οστίνη για της, για τον ερωτά της.
1: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
13: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.

Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός, εδώ είμαστε στον 104,6 My Radio. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Τρίτη 9 Ιουνίου, είμαστε παρέα. Τέσσερις και ένα, έτσι για να είμαι πολύ ακριβής. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 8 και σήμερα, γιατί έχουμε και πανηγυράκι στην πορεία 6 με 8. Έχω την περισσότερη μουσική, πάρα πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια και μια συννεφιά και μια βροχούλα τώρα που δεν με χάλασε πάρα πολύ, γιατί ήταν να πλύνω το αυτοκίνητο και είπα, καταλάβατε, το κατάλαβα πριν συμβεί το κακό αυτό. Αλλά όχι ότι χαίρομαι κιόλας με τη συννεφιά. Δροσίστηκα βέβαια λίγο, να σας πω την αλήθεια, γιατί χθες ήταν απάλευτο. Και θα μου πεις, τώρα δουλεύουμε ακόμα πάρα πολύ. Είναι νωρίς. Γιατί να έχει τόση ζέστη από τώρα. Πιο συννεφιασμένα, λίγο πιο βροχερά σήμερα. Το περιμέναμε, φυσάει και λίγο. Εντάξει, καλά, είναι δροσερά. Έτοιμο για βροχή είναι πάλι το πράγμα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι θα πάει όλη η μέρα. Σήμερα βέβαια ζέστη έχει. Και έτσι θα είναι και αύριο. Από ό,τι βλέπω τώρα, το Σάββατο θα είναι μια πολύ βροχερή ημέρα. Το Σαββατοκύριακο, από ό,τι φαίνεται, λίγο θα μας τα χαλάσει ο καιρός. Throwback Summer με πάρα πολλές throwback επιτυχίες. Καλά, αυτό είναι all time classic. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
1: Ολυμπιακός νίκησε 102-92 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, κάνοντας το 2-1 στη σειρά των τελικών της Basket League. Το τέταρτο παιχνίδι της σειράς θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 9 στο ΆΚΑ, με τους πράσινους να ψάχνουν την ισοφάριση και τους ερυθρόλευκους τον τίτλο. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα παραμείνει στον πάγκο της ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2029, με την Ένωση να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό για 2 ακόμα χρόνια. Η Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών αντιμετωπίζει σήμερα στις 8 τη Γεωργία στην Τυφλίδα για την τελευταία αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλο. Στα Γιάννενα βρίσκεται η Εθνική Μπάσκετ Γυναικών για το προπονητικό camp που θα διαρκέσει ως τις 14 Ιουνίου.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.

0: Records. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Κοντεύει 5 παρα 20. Καλό απόγευμα. Είναι 3η 9 Ιουνίου και ο καιρός λίγο μας τα χάλασε σήμερα. Αλλά δεν πειράζει, το καλοκαιράκι είναι εδώ και πάλι καλά, δεν έχει κίνηση. Δηλαδή νιώθω μια καλοκαιρίλα, γιατί πάντα το έχω συνδυάσει και Ιούλιο, σιγά σιγά πριν φύγουμε διακοπές. Κάπως κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται, αλλά κάπως αδειάζει πολύ, δεν ξέρω. Και κάπως έτσι είναι και τώρα. Δηλαδή στο κέντρο είναι μια χαρά. Αν βγάλετε λίγο τη Βασιλή Σοφίας που κολλάει, αλλά πότε δεν κόλλαγε και όλα σε τέτοια ώρα, κολλάει και η Ποσειδόνο στα νότια ανεβαίνοντας από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο, αλλά πραγματικά πότε δεν κόλλαγε. Στους υπόλοιπους δρόμους, όπως και στον Κεφισό, τα πράγματα τσουλάνε λίγο πιο χαλαρά. Σήμερα και στην Κεφισίας και στη Μεσογείων και στη Βουλιαγμένης, που είναι πραγματικά πάρα πολύ χαλαρές και αυτό μας χαροποιεί. Σπάστε τα, Αναστασία.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

0: επιτυχίες.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου. Νιάου.
3: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχησε στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Είναι Τρίτη, κοντεύει 5 ακριβώς. Καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα. Και αυτή η ώρα έχει την περισσότερη μουσική, πάρα πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά, πάρα πολλά throwback, αγαπημένα τραγούδια, γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ όλο το καλοκαίρι, και όλο το καλοκαίρι θα τα έχετε εδώ. Καλοκαίρι είναι και Mad VMA από τη ΔΕΗ. Mad VMA 2026 έρχονται για το καλύτερο Summer in Greece, που είναι και το θέμα, τεράστια throwback επιτυχία που μου αρέσει πάρα πολύ που τη θυμήθηκαν, και είναι το τραγούδι των Mad VMA για φέτος από τη ΔΕΗ στο Taekwondo. 17 Ιουνίου είναι κοντά, οπότε για εισιτήριο τώρα στο mad.gr. Πάρα πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια. Θοδωρής Φέρης, Ανδρομάχη, Άννα Βύση, Πέτρος Ιακωβίδης, Απών, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Ρία Ελνίδου, Νίκος Οικονομόπουλος, Μέλισσες. Όλα αυτά εδώ στο My Radio.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Χάδι που σε λυτρώνει.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Κωνσταντίνος ο Μέγας. Ο άνθρωπος που θεμελίωσε την Κωνσταντινούπολη, διαμόρφωσε την πορεία του χριστιανισμού και άλλαξε την ιστορία μιας αυτοκρατορίας. Κωνσταντίνος ο Μέγας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
9: Green,
8: με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

6 παρά 20. Καλησπέρα σε όλου. Τι κάνετε, πώ είστε? Μηνυματάκια για να δω και άλλα περισσότερα. Viber 698-104-104-6. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάνουμε παρέα μαζί και σε πάρα πολύ λίγο τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Όλοι εδώ για το πανηγύρι το καλό. Πάντα τσεκάρω, ρίχνω μια κλεφτή ματιά στα θέματα που έχει ανοίξει στο ίντερνετ η Ιωάννα Λαΐου, που είναι εδώ από τη 1 μέχρι τις 4 στον αέρα. Ολική έκλειψη ηλίου, λέει, το καλοκαίρι 12 Αυγούστου. Η Ιωάννα από τώρα οργανώνεται. Έχουμε περισσότερο από 2 χρόνια να την δούμε. Και τώρα δεν μπορώ να καταλάβω αν θα είναι έτσι πάρα πολύ ορατή στην Ελλάδα. Μάλλον όχι. Αλλά είναι κάτι συντρακτικό εκεί, 12 Αυγούστου σου λέει. Εκεί κιόλας με αυτές τις εκλήψεις και τις πανσελίνους του Αυγούστου. Μπορεί να είμαστε λίγο τσίτα, αλλά όλα καλά. Τουλάχιστον θα είμαστε διακοπές και θα κάνουμε τα μπάνια μας. Η Διαδάμου, Σταβέντολο, καινούριο, Ξελογιάστρα, Ελένη, Φουρέιρα.

0: Από τα πιο κλασικά και αγαπημένα throwback τραγούδια Νότης Φακιανάκης, Γύφτη της Αμέρας, στον 104,6 My Radio. Κοντεύει 6 παρα 5, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Μένω στην παρέα εννοείται, εδώ είναι και η Κατερίνα Ζαρύφη. Και πάμε για πανηγύρι παρέα μέχρι τις 8 της Ζαρύφης. Το πανηγύρι Τρίτη που συνέφιασε, αν και καλοκαιράκι, με 30 βαθμούς Κελσίου επίσης το μεσημέρι, αλλά και με γρήγορες βιαστικές μπορούλες και βροχούλες. Και στο κέντρο έτσι μια μικρή μπόρα, στα νότια είχαμε και μια μικρή καταιγιδούλα κάποια στιγμή. Έτσι θα πάει μάλλον και αύριο. Πανηγυράκι λοιπόν εδώ με την πιο ωραία ώρα. 6 με 7, μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε 2 λεπτά εδώ πανηγυράκι με επιτυχίες συνεχόμενα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: επιτυχίες.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ολυμπιακός νίκησε 102-92 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, κάνοντας το 2-1 στη σειρά των τελικών της Basket League. Το τέταρτο παιχνίδι της σειράς θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 9 στο ΆΚΑ, με τους πράσινους να ψάχνουν την ισοφάριση και τους ερυθρόλευκους τον τίτλο. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα παραμείνει στον πάγκο της ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2029, με την Ένωση να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό για 2 ακόμα χρόνια. Η Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών αντιμετωπίζει σήμερα στις 8 τη Γεωργία στην Τυφλίδα για την τελευταία αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλο. Στα Γιάννενα βρίσκεται η Εθνική Μπάσκετ Γυναικών για το προπονητικό camp που θα διαρκέσει ως τις 14 Ιουνίου.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Κωνσταντίνος ο Μέγας. Ο άνθρωπος που θεμελίωσε την Κωνσταντινούπολη, διαμόρφωσε την πορεία του χριστιανισμού και άλλαξε την ιστορία μιας αυτοκρατορίας. Κωνσταντίνος ο Μέγας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι!
16: Η ΔΕΗ!
0: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρύπη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Άιντι μωρέ, μακουρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά σου.
2: Τζούλη, πάρ' τον.
0: Όταν λύνω στα βρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
2: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
0: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Ζαρύφη. Όρκης,
2: εσύ, αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια εκεί κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί.
8: Οχ. Ο Σαμίρ και η μάνα.
7: Τι κάνετε.
2: Είναι τραγικές τις στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το πίτι την καρδιά μου τρώει σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε, ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Σαβιλό!
13: Έφτασα στο Αχανάι!
12: Μείναμε λάθος! Μάμε τα φαρμάτα σου, ναι!
14: Φωνάς, αγόρι μου!
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι, Αρχινάι!
2: Ακούγοντας το χαλί εδώ στο πανηγύρι, στον 104,6 My Radio, ανακαλύπτω χάρη ότι έχουμε χάσει την επαφή μας με τη Ρωμά κοινότητα.
0: Έχεις δίκιο τώρα σε αυτό.
2: Εντάξει.
0: Έχεις δίκιο. Βέβαια, μου πέταξε ένα βιντεάκι το πρωί με δύο παιδάκια που παντρεύτηκαν.
2: Πού?
0: Παντρεύτηκαν.
2: Α, πάντα. Μπράβο.
0: Ήταν παιδάκια. Δηλαδή, το αγόρι ήταν. Δεν το έκανα.
2: Έχει...
0: Και 10. Να ήταν. 10.
2: Και παντρεύτηκε. Μεγάλο. Γυρατιά πια στα Ρωμά.
0: Μου το πέταξε. Ήταν πολύ μικρά και λέω. Ήταν λογοδύνανε για να μην πάρουν άλλους.
2: Μπράβο.
0: Καταλαβαίνεις.
2: Φυσιολογικά πράγματα είναι 2026. Ναι. Και εμένα μου βγάλε δύο κατάρες γιατί έχει ξεκινήσει ένα καινούριο μπιφ.
0: Ναι.
2: Μία κυρία Χριστίνα. Και όλες ξεκινάνε πάντα έτσι με το όνομα και κάπως συρτό. Σουλά! Χριστίνα!
0: Μήπως έχει βέβαια χαθεί λίγο και οι Ρωμά βαρέθηκαν το TikTok τώρα. Τους βλέπω δεν είναι τόσο δυνατοί όσο ήταν.
2: Δεν είναι, όχι. Έχω την αίσθηση. Βέβαια είναι και εποχή τώρα, έχουν τα καρπούζια αυτά. Οι άνθρωποι τρέχουν για τις δουλειές. Δεν είναι.
0: Λείπουνε ο κόσμος στα εξοχικά του, οπότε τα σπίτια είναι άδεια.
2: Είναι. Και οι δουλειές τώρα, μπράβο. Ναι. Οπότε θα πάνε να πάρουν παλιοσίδερα, εννοεί ο Χάρης. Ναι,
0: μπράβο.
2: Πολύ σωστό. Πολύ σωστή και αυτή η συλλογιστική σου. Πάντως γενικότερα. Και εγώ είχα 2-3 success story, γιατί τον τελευταίο καιρό, παρότι 50 χρονώ,
0: ναι,
2: κοιτάω success story ανθρώπων που ξέρω ότι ποτέ δεν μπορέσω να... Δηλαδή τώρα πέτυχα ένα θέμα, Harry Styles, ο Φούρναρης που ξεκίνησε από το μηδέν και την ανέχεια και έγινε παγκόσμιο φαινόμενο επιτυχία στη μουσική βιομηχανία. Ήξερες εσύ ότι ήταν Φούρναρης?
0: Καλά, ο Φούρναρης πιστεύω θα είχε δουλέψει ένα μήνα, θα είχε σερβίρει 5 καφέδες και θα είχε δώσει 5 τυρόπιτες, εντάξει.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω. Να το δω, αλλά δεν νομίζω να μην είναι και πολύ Φούρναρης. Δηλαδή και τέτοιο Φούρναρη θα ξεπουλάγανε. Γιατί τώρα να σου δώσει και ψωμί ο Χάρι Στάιλς, φαντάζομαι.
0: Μπορεί να είναι ο γιος του Φούρναρη επίσης. Και να έχει βοηθήσει τρεις μέρες. Ξέρω εγώ το καλοκαίρι να βγάλει δύο χαρτζηλίκια.
2: Αυτό που πηγαίναμε στα ταμεία που μας λέγανε, ξέρω εγώ, θα βοηθήσει το θειωτάκι που έχει ζαχαροπλαστείο. Εμείς πηγαίναμε στο ζαχαροπλαστείο Αστόρια με την αδερφή μου.
0: Α, ναι, Αστόρια. Είναι και μια παράσταση τώρα, έχω δει Αστόρια. Έτσι, θεατρική που φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα. Μου το έλεγε έτσι, η πρωταγωνίστριά της.
2: Βεβαίως.
0: Με έχει να κάνει με την.
2: Με την.
0: Το μεταναστευτικό, με, τέλος.
2: Βεβαίως. Και έχει και κομματάρες. Ήταν στο Παλάς. Τώρα δεν ξέρω αν το βγάλανε έξω. Λοιπόν. Όχι, δεν κάτσε μάλλον πολύ. Ίσα που πάτησα το θέμα να δω για το φούρνο. Γιατί δεν τον αναφέρει καν το φούρνο. Μια απλά λέει δούλεψε φούρνο. Α, έτσι.
0: Καλά, παιδί, στο εξωτερικό οι φούρνοι είναι πολύ ωραίοι. Δηλαδή, εγώ τώρα που πήγα στην Κοπενχάγη το Πάσχα, έμπαινα σε ένα φούρνο κάθε πρωί. Ήταν όλα πιτσιρίκια. Είχε κλαμπίστικη μουσική. Πίνανε καφέ εκεί και οι υπάλληλοι με τον
2: κόσμο.
0: Τους
2: φούρνουσε!
0: Χορεύανε. Δηλαδή, εκεί λέω, παιδιά, τι ωραία θα ήταν να είχα ένα φούρνο ή και να δούλευα στο φούρνο.
2: Ρε φίλε,
0: άλλο
2: τώρα.
0: Πράγμα. Εκεί οι φούρνοι είναι νιώτη. Νιώτη. Στη Δανία οι φούρνοι έχουν δυνατά μουσική, νέους ανθρώπους. Πίνουν καφέ, τους βάζουν και στους φούρνους στο εξωτερικό. Είναι και λίγο ωραία. Την πακετούλα του. Έχει εδώ πέρα. Είναι όλο. Τώρα προσπαθώ να μαζευτώ με το φαΐ. Δηλαδή, μπήκα σε ένα φούρνο, είχε λουκάνικα, όπιτα, τυρόπιτα, μπουγάτσα. Όλα αναδομένα, όλα και τα βλέπα, λέω. Καλά και αυτά βέβαια, αλλά στο άλλο έχει την, το cinnamon roll του. Έχει την, είναι,
2: και είναι γιατί σαν, δεν κάνουμε πουτί... ένα δανέζικο φούρνο στην Αθήνα με ουσίες.
0: Κοίτα, έχεις δει ότι έχουν ανοίξει πολλά και στο Παγκράτη. Έχει ανοίξει, έχουν ανοίξει 2-3 που είναι έτσι.
2: Είναι ο φίλος μου ο Πανκούτς.
0: Ο ένας και είναι και 2-3 άλλα.
2: Το, ναι, το Ματάρ, διάφορα, ναι. Τα Παφ, τα Μαφ, όλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Συγγνώμη, τώρα non-sponsor, παιδιά, δεν είναι ότι μας δίνουν τζάμπα cinnamon roll. Λέμε τι έχει ανοίξει. Γενικά ο φούρνος. Πάντως δεν είναι και καλό, γιατί οι έρευνες λένε ότι όσο φτωχαίνει ένας λαός, ανεβαίνουν οι φούρνοι.
0: Α, ναι. Καλά, αυτή είναι η φούρνη πιο έτσι, γκράντε βέβαια.
2: Ναι, παιδιά, αλλά... εκεί θα βρείτε άλλα πράγματα, δεν είναι.
0: Τι εννοείς, έχεις ένα δίκιο, γιατί και εγώ όταν έχω, φάση, έχω περάσει φάσεις λιγότερα λεφτά, έλεγα πού να πάω να φάω, τώρα πάω στο φούρνο μια...
2: Ναι, γιατί παίρνεις κάτι το οποίο είναι ψωμούμπα και λες θα φάω κάτι να με πιάσει και γενικότερα τα αντικαθιστάς όλα, τα πας προς ψωμί.
0: Α, αυτό δείχνει φτώχεια. Εμένα μου αρέσει, πάντως θα ήθελα να έχω ένα φούρνο που να έχει πολλά, αλλά να έχει και τραπεζάκι έξω για καφέ. Να είναι δηλαδή καφετεριοφούρνος.
2: Άμα έχει κανένα στο Instagram να το δούμε, μπας και ανοίξουμε κανέναν. Με μουσικές όμως.
0: Ναι, ναι, θέλει κλαμπίστικη. Να κάθεται ο άλλος 10 λεπτά απ' έξω, να κάνει την πρώτη τη γουλιά, να ακούσει δύο τραγουδάκια, να είναι. Να μην είναι αυτό το έλα τούλα, έλα σούλα, τη λήξω μια τυρόπιτα.
2: 3.085 ναι. Επιχειρηματική πρόταση που περνάει για άλλη μια φορά εδώ από Τζέρι στο Πανηγύρι.
0: Αυτό με το φούρνο και στην Ολλανδία, παιδιά, βάζει και την Τζέι πρωινό. 8 ώρα το πρωί.
2: Για κάτσε τώρα, γιατί μέσα. Εδώ τώρα κάπως με διαόλυσες με
0: κάτι
2: αυτό τώρα.
0: Κάτι σου γίνεται.
2: Κάτι μου έγινε, μου ξύπνησε βέβαια ο φούρνος, πρέπει να ξυπνάσει 3 ώρα, αλλά δεν πειράζει.
0: Θα ξυπνάσει.
2: Πηγαίνουν άλλοι. Πηγαίνουν άλλοι. Μπράβο. Πηγαίνουν άλλοι. Λοιπόν. Φούρνος είναι και η χώρα, κυρίες και κύριοι μου, διότι έχει αυτό το μείγμα. Πριν λίγο, το μεσημερό απόγευμα, έριχνε βροχή.
0: Ναι.
2: Εντάξει, το περίμενα γιατί έπλυνα το αυτοκίνητο, οπότε ήμουν σίγουρη ότι και στον ήλιο θα βγάλει μια βροχή.
0: Ναι.
2: Και έξω είναι γενικά το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό που λέμε θερμοκήπιο κανονικά, ναι, ναι. Υγρασίες κλπ. Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολη η καθημερινότητα. Έντονη ρυθμή, άθληση, ζέστη. Ο οργανισμός λοιπόν χάνει όχι μόνο υγρά αλλά και ηλεκτρολίτες. Αν θέλετε να κάνετε την απόλυτη αναπλήρωση, το Dextor Light με υπέροχη γεύση λεμόνι και όχι μόνο, και πορτοκάλι έχει και διάφορα άλλα και βιταμίνη B2 είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Το ανακαλύπτεις σε ηφάρμασης και φαρμακεία. Λέγεται Dextro Light Plus Lemon, αυτό που σας λέω εγώ τώρα, και μπορείς να γνωρίσεις και όλες τις υπόλοιπες γευστικές απολαύσεις της σειράς με τους ηλεκτρολίτες. Να σας πω ότι είναι ωραία ιδέα να την βάζετε στο νεράκι άμα δεν πίνετε πολύ νερό. Πες μου!

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Καλή τώρα η Μαντονίτσα. Και συγγνώμη που είμαστε ελληνικό ραδιόφωνο, αλλά πιστεύω ότι κάποια θέματα είναι global. Δηλαδή είτε ελληνικά είτε ξένα, η Μαντόνα είναι Μαντόνα.
1: Παιδιά, η Μαντόνα πάρα που λέγανε ότι έχει πέσει τελείως. Και η αλήθεια είναι ότι το είχαμε πιστέψει όλοι, γιατί και λίγο είχε σαλτάρει.
0: Και τσάτρα πάτρα λίγο πήγαινε και λίγο
1: Σαν να τη μαζέψανε, μαζεύτηκε ή το κατάλαβε ότι δεν. Και ετοιμάζει αυτή τη νέα δουλειά που θα κυκλοφορήσει 3 Ιουλίου. Την περιμένω πώς και πώς, γιατί ήταν το αγαπημένο μου εμένα, είναι το Confessions στο 1.
0: Ήτανε
1: που ήταν τότε που ήμουν φοιτητής, μωρέ. Οπότε είναι τα πολύ
0: φοιτητικά. Αυτό είχε
1: μου
0: μέσα τα hang-up και αυτά.
1: Hang-up, το sorry, το get together. Και ήταν και η στιγμή που είχε έρθει και στην...
0: το αγαπώ.
1: Και ήταν και η στιγμή που είχε έρθει και στην Αθήνα για συναυλία. Βεβαίως. Οπότε είναι πολύ αγαπημένο μας. Και αυτό είναι το Confessions 2, δηλαδή ήταν στην ίδια dance.
0: Πόσο χάρηκα δεν βαρέθηκα εκείνη τη μέρα, γιατί ήταν η μέρα αυτή πάλι. Έτσι είχε μια μαχμουριά και έλεγα
1: Μαντώνα
0: να πάω.
1: Τότε.
0: Ναι.
1: Και εγώ είχα πάει.
0: Να πάω να μην πάω, να πάω να μην πάω. Θυμάσαι, ήταν μια κατάσταση. Δεν θυμάμαι τι είχε, πολύ ζέστη, είχε έβρεχε.
1: Εγώ δεν έμενα και Αθήνα. Ήμουνα 18. Ήταν πολύ. Από τα Γιάννενα και όλα με το πουλμα.
0: Τα Ιωάννινα.
1: Και ήταν. Δεν ήξερα καν. Δεν είχα πάει στο ΟΑΚΑ ποτέ. Ήμουνα τελείως παιδάκι με τα παιδάκια, ξέρω εγώ.
0: Το πήγες όλο ψαχτό.
1: Ναι, δεν ξέραμε πώς δίνεις το εισιτήριο.
0: Πολύ
1: μπαίνεις.
0: Θα ήθελα να ήμουν κι εγώ ακόμα παιδάκι τότε, αλλά όχι, είχα κολλήσει ένσημα κανονικότητα.
1: Πρώτη φορά στο ΟΑΚΑ. Ήταν όλο, ξέρεις, πολύ πρωτόγνωρο. Και
0: τα έδωσε κι όλα εκείνο το βράδυ.
1: Πολύ καλή.
0: Ήταν. Παιδιά, η Μαντόνα είναι η γυναίκα. Μη σας πω ότι όλο αυτό. Με τις έξτρα οι αλουρώνες που παραπάταγε, που περπάταγε, που λέγανε όλοι θα πέσει, θα πέσει, θα πέσει. Σαν να το έκανε όλο στημένο για να βγει τώρα. Γιατί τώρα έκανε κάτι το οποίο θα αφορούσε στα 90s ή στα 2000 και έχει πάλι τη συζητάει όλος ο κόσμος. Καταρχάς πήγε και 15 λεπτά στην αυλία στο Pride.
1: Σωστό αυτό. Όχι στο Pride, στην Times Square.
0: Στην Times, ναι, που ήταν για το Pride, ας πούμε.
1: Επίσης έβγαλε αυτό το CD τώρα που λένε ότι θα γίνει χαμός. Που είναι dance ξανά, που έτσι είναι μπροστά σας. Αλλά και πόσοι celebrities είναι μέσα
0: και
1: σε αυτό.
0: Και παίζει το βίντεο, παιδιά, το film, γιατί τώρα γυρίζουν film όλες. Και καλά, η Μαντόνα γυρίζει. Τότε θυμάσαι που είχε γυρίσει και η Kim Kardashian. Η Kim Kardashian γιατί γυρίζει film. Με τι αηδίες. Τέλος πάντων, μη λέμε. Μιλερώνουμε το στόμα μας με την προθιέρια τη Μαντόνα με την Kim. Εντάξει, τώρα έβαλε. Kate Moss. Άλλη θεάρα από εκεί.
1: Την κόρη της, τη Sabrina Carpenter. Και ωραία, πιο μεσογειακή είναι η Λούρδη.
0: Μ' αρέσει, είναι Λατίνα.
1: Τους γονείς και τέτοια. Κάτι... Ναι,
0: γιατί και ο πατέρας ο Τσικόνη ήταν πολύ. Ο Τσικόνη δεν ήταν της Λούρδης.
1: Ο Γκάι Ρίτσι, όχι. Όχι,
0: ο Γκάι Ρίτσι είναι τα άλλα.
1: Του άλλου. Με ποιον είναι η Λούρδη, ναι, δεν ξέρω.
0: Με έναν χορευτή ήταν η Λούρδη που νομίζω λεγόταν. Όχι, Τσικόνη είναι η Μαντόνα. Με έναν χορευτή, αν δεν κάνω λάθος, Λατινοαμερικάνο.
1: Πάντως η Λούρδη με τη μαμά τα πάνε καλά. Είναι φιλούλες, δηλαδή είναι αγαπημένες.
0: Θέλω να σας πω ότι η Μαντόνα, με το βιβλίο σεξ, με τα 1200 που έχει ακούσει, ότι πίνει αίμα βατράχων, ότι όλα αυτά. Γιατί η Μαντόνα τα έχει ακούσει όλα. Ήτανε, σου λέει, η πιο υποστηρικτική μάνα από όλες.
1: Τη στόχο. Γιατί στην οικογένεια είναι κοντά.
0: Και έχει το μικρό, ο οποίος στην Μπαρτσελόνα νομίζω είναι ο μικρός του Γκάι Ρίτσι. Ποδοσφαιριστής, πήγε στην Πορτογαλία και μετακόμισε για το γιο.
1: Ναι, κάτι μου λέει τώρα και αυτό. Και
0: έχει τα υιοθετημένα τα διδυμάκια από την Γκάνα.
1: Πάντα πολύ κοντά ήταν και σε όλα μπροστά.
0: Δεν τη φτάνετε, μωρή τη Μαντόνα.
1: Και πώς το λένε, και επιτέλους έβγαλε τα περίεργα τα χείλη, τα περίεργα τα ζυγωματικά. Γιατί είχε γίνει πέρσι, πρόπερσι, όχι πρόπερσι.
0: Είχε κάνει επίτηδες, ρε.
1: Δεν ξέρω, ήταν πολύ. Σαντανάς. Είχε ασχημίνει πάρα πολύ. Ήταν τρομακτική, ήταν λίγο σαπρισμένη. Σαν
0: παραμορφωμένη, ρε.
1: Και έπαιζε τότε παγκόσμιο αυτό. Τώρα είναι η Μαντόνα που ξέρουμε, δηλαδή φυσική κούκλα. Ειδικά στο σημείο, αν το δείτε έτσι, με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, είναι πραγματικά κούκλα. Είναι ισιομήλικες.
0: Έχρισε, νομίζω, πια και επισήμως πιστεύουμε αυτή να τη φτουρήσει, γιατί όποια χρίζεται από τη Μαντόνα κάτι Βασίλισσα της Pop, κάτι κόβει το λουρί. Η Σαμπρίνα την έχω για πιο ντάνα.
1: Ναι,
0: θα βαστίξει, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Να παίξουμε λίγο Μαντονίτσα από το καινούργιο με Σαμπρίνα.
1: Και ήταν και η Τζούλια Γκάρνερ, αυτή από το Investing Can, αυτή τη σειρά που είναι πάρα πολύ ωραία. Netflix, που αυτή θα κάνει την Μαντόνα.
0: Έλα, μωρή Μαντόνα, αρρώστια!
1: Έτσι ήταν όλο παιδιά καλοκαιρινό και
0: μ' αρέσει.
1: Dance και όχι disco, dance, pop dance, ξέρω εγώ.
0: Sabrina Donna. Madonna.
1: Είναι η Μαντόνα που ξέρουμε. Επιτέλους δηλαδή θα είναι μια επιστροφή χρόνο.
0: Γιατί... Εννοείται.
1: Θα θυμίσει τα 20 χρόνια πριν.
0: Comeback δυνατό.
1: Δηλαδή εκείνη τη τη μέρα εγώ θα έχω ένα ταξίδι 3 Ιουλίου. Το έχω έτσι τσεκάρει ότι θα κάνω το ταξίδι που θα οδηγάω με την...
0: Έχεις να οδηγήσει πολύ, θα βάλεις confessions.
1: Ναι, θα χαντεύει το CD εκείνη την ώρα και θα το βάλω όλο να το ακούω. Το έχω έτσι...
0: Όλη η διαδρομή θα πάει,
1: ναι,
0: Μαντόνα.
1: Όλο.

0: γυναίκα, για κάποιο λόγο, ό,τι νότα και να βγάλει από το στόμα της, παθαίνω αμόκ.
1: Είναι εντάξει.
0: Την
1: είναι,
0: αγαπώ!
1: Η μαμά μας, αυτό που λένε όλοι και στα.
0: Η μανούλα σας!
1: Δηλαδή είναι η μαμά της pop κατάσταση που μεγαλώσαμε όλοι.
0: Η μανουλίτσα σας.

0: καινούργια Μαντόνα. Για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι. Γιατί θυμίζει η παλιά Μαντόνα.
1: Βεβαίως, τι. Και η Kate Moss. Καλά, βέβαια, του μισού celebrities που έχει μέσα στο βιντεοκλίπ δεν του ξέρω. Αλλά δηλαδή ήταν αρκετοί που δεν είναι.
0: Είναι τη γενιά μου.
1: Τον Benedict, τον ηθοποιό.
0: Τον Benedict Cumberbatch.
1: Δεν τον ήξερα. Το όνομά του δεν ήξερα. Τη φάση. Το όνομά του δεν ήξερα, παιδιά. Το όνομά του δεν ήξερα.
0: Εγώ εκεί σου πού έχει.
1: Ναι, εντάξει, τι έχει. Πού, πείτε μου ένα πολύ μεγάλο του. Γιατί έτσι με ποποχέριασε το πρωί και η Δάφνη Μπόκρα που δεν τον ήξερα.
0: Που δεν ήξερε τον Benedict Cumberbatch.
1: Το διάβασα από μέσα.
0: Είναι στου 5 καλύτερου ηθοποιού αυτή τη στιγμή τη γενιά.
1: Ναι, ωραία παίζει και στα
0: Καλέτο. Ήταν σοκ που έπαιξε αυτό, γιατί αυτό τώρα θεωρείται πιο κουλτούρια κατάσταση. Και σου λέει τώρα παίζει ο Benedict Cumberbatch μέσα στη Μαντόνα.
1: Δεν το ξέρω επειδή είναι πολύ κουλτουριάρη.
0: Μα έκαλε. Ναι.

0: Συν της άλλης, και επειδή ξέρω ότι όλες οι εκπομπές έτσι ασχολούμαστε λίγο με Ευελπίδων και αυτά, τη Δευτέρα 15 του μήνα θα είμαι εγώ στην Ευελπίδων.
1: Α, τι έχεις κάνει?
0: Όχι, δεν έχω κάνει. Βρήκανε, θυμάσαι που είχαν βγει κάτι αδυνατιστικά χάπια που λέγανε ότι τα χρησιμοποιώ εγώ. Βρήκανε, λέει, τον άνθρωπο που είναι πίσω από όλο αυτό το κύκλωμα, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Υποτιθέστο τώρα, γιατί δεν ξέρω κι αν είναι αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Το δικαστήριο θα κρίνει. Και μου ήρθε ένα χαρτί. Αυτό λες, ή που πήγε το χαρτί στη Θήβα στη μάνα μου και λέει: καλησπέρα σας. Λέει: έχει μια κλήτευση για δικαστήριο η κόρη σας. Η...
1: Αυτό γίνεται δηλαδή αυτόματα. Γίνεται δίκη επειδή εσύ είχες κάνει την μήνυση, ξέρω εγώ τι έχεις κάνει.
0: Εγώ είχα κάνει κατά γνώση του, γιατί έλεγα ότι επειδή ήταν ζήτημα εξαπάτησης υγείας.
1: Ναι.
0: Και λέω: μην νομίζει ο κόσμος ότι πες ότι κάτι πάθαινε κάποιος, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή δεν ήθελα εγώ να.
1: Και ως προειδοποίηση. Ναι.
0: Γι' αυτό και έκανα συνέχεια βίντεο που τους έλεγα: παιδιά, δεν είμαι εγώ. Αυτό που με σόκαρε περισσότερο σε αυτή την υπόθεση, και γι' αυτό σας λέω να προσέχετε και έξω, είναι ότι κάποια στιγμή μου στείλανε ένα βίντεο από το Facebook.
1: Ναι.
0: Όπου γινόταν live, γίνονταν live ερωτήσεις, και εννοείται ότι απαντούσα εγώ ως Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Ότι ήταν σαν live μετάδοση, ξέρω.
0: Ναι.
1: Με AI όλο.
0: Είναι που, μαζί μας η Κατερίνα Ζαρίφη. Πείτε τι θέλετε να τη ρωτήσετε για τα χάπια.
1: Okay.
0: Επίσης έμαθα ότι αυτό είχε μια κερδοφορία απίστευτη.
1: Ναι.
0: Που δεν με νοιάζει. Δηλαδή,
1: αλλά να πάρουμε γιατί.
0: Θέλω να πω ότι
1: είναι,
0: τίτα, παιδιά, επειδή τώρα και βγάλαμε σήμερα και τον Βασιλάκο και εμείς που λέγαμε για τα AI και όλα αυτά, πολύ προσοχή. Που καταλάβαινες, ας πούμε, στη δική μου συνέντευξη και καλά που έκανα live στο Facebook, ότι απαντούσε κάτι σε μηχάνημα, ενώ άλλα ντάλα, άλλα έβαζε θηλυκό, άλλα έβαζε αρσενικό, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Και όχι με τον τρόπο που απαντάς εσύ.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Μηχανικά, καταλάβαινες ότι απαντούσε μια μηχανή, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι, και όχι
0: ένας
1: άνθρωπος.
0: Από εκεί και πέρα όμως, επειδή μου δείξαν το βίντεο και επειδή είδα 15-20 γυναίκες από κάτω να λένε: ωραία, θα τα πάρουμε.
1: Ναι.
0: Θέλει πολύ προσοχή, ειδικά όταν πρόκειται για σκευάσματα. Και παραγγέλνεται και έξω. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά, βέρτα κουβέρτα.
1: Εντάξει, είναι και μια πατεωνιά, γιατί εκμεταλλεύεται ανθρώπους και βάζει μπροστά ανθρώπους που δεν έχουν συμφωνήσει γι' αυτό. Οπότε τώρα θα είναι και ο άνθρωπος δηλαδή που το έχει κάνει.
0: Ναι, και κάπως έχω
1: στα Netflix. Ντοκιμαντέρ.
0: Μπιφ.
1: Τώρα βλέπω και εκείνο του Μάικλ Τζάκσον και έχω αγριευτεί.
0: Τιμιγορία.
1: Ναι, αυτό βλέπω τώρα. Λίγο. Πολύ.
0: Πολύ
1: τα παιδάκια αγκαλιά και τα.
0: Και είπα να το βάλω να το δω. Είναι αγριευτικό, ε.
1: Πολύ, πολύ.
0: Anyway,
1: οπότε
0: προσέχετε.
1: Θα πας
0: τη Δευτέρα με δόξα και τιμή Ευελπίδων.
1: Ναι, τι ώρα? Κάνεις και κομπανίτσα το πρωί, ε.
0: Τι να κάνω?
1: Τη δικαστήριο είναι.
0: Στο πατσου λέω, παιδιά, αν θέλετε σε ζωντανή σύνδεση να πω τον πόνο μου στην εκπομπή. Πολύ
1: όχι, τι, όχι, αυτό είναι μια δουλίτσα τώρα, δεν είναι.
0: Μα δεν γίνεται και να μην είσαι, γιατί άμα δεν πας σου λέει, γιατί εγώ λέω, πες ότι να μπορούσα να τα αποφύγω, και σου λέει, έχει πρόστιμο.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Ωραία, τι ώρα θα είσαι εκεί το πρωί?
0: Λογικά κατά τις 8.30, σε παρακαλώ.
1: Καμάρος. Θα παίξει αυτό και στα κανάλια όλα, φαντάζομαι.
0: Αλλιέ μόνο.
1: Θα χτυπήσουν εκεί και αυτά. Τι να είναι αυτός τώρα? Έλληνας θα είναι.
0: Έλληνη είναι. Έλληνη είναι, δεν είναι.
1: Και δεν θα είναι και ούτε, φαντάζομαι.
0: Φαντάζομαι πως όχι. Έχω κι εγώ μια περιέργεια. Και επίσης, ρε παιδί μου, πραγματικά πώς το σκέφτεσαι όλο αυτό το πράγμα? Θα δείξει. Τέλος πάντων, πάντως στο κομμάτι αυτό σας το λέω για να και σας προειδοποιώ. Ψάχτε το, γιατί όλοι την πατάμε. Τώρα κάνουν και κάτι ψευδοσite που είναι ακριβώς η ίδια. Αν έχετε παρατηρήσει με τα καταστήματα που ψωνίζεις, που κάνεις, που ράνεις, και μπορούν να σε, δηλαδή, σου κάνουν phishing αμέσως. Πολύ προσοχή, αδέρφια, ειδικά όταν πρόκειται για σκευάσματα.
1: Σωστό, μην τα πιστεύετε και όλα, μωρέ, δηλαδή δεν είναι τώρα.
0: Τώρα, παιδιά, ναι. Δεν υπάρχει μαγική συνταγή.
1: Και αυτά όλα να ρωτάτε ένα φαρμακείο, έναν άνθρωπο, ένα εκεί που τα αγοράζετε.
0: Ρωτήστε μας εδώ με το Χάρη, παίζει πείνα. Παίζει πείνα στο νησί.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, 9 του Ιούνιου, σου λέει σήμερα υπερμέρα. Τι καθόμαστε?
1: Υπερμέρα καλή.
0: Βέβαια, έχει σύνοδο Δία Αφροδίτη.
1: Αλλά το 13 είναι λίγο επικίνδυνο που πρέπει να το προσέξουμε.
0: Το 13 δεν είναι και να κόβουμε τούρτες, ναι.
1: Το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο περίεργο. Σου λέει το Σαββατοκύριακο, παιδιά, θα είναι και περίεργο καιρικά. Με βροχούλες από ό,τι φαίνεται.
0: Παιδιά, εδώ σήμερα δεν είδατε αυτό το δεκάλεπτο της μαχμούρλας?
1: Και το μεσημεράκι έβρεξε και σε πολλές περιοχές προς τα νότια έχει βρέξει αρκετά. Δηλαδή προς το εκεί στο Ελληνικό που είναι τα έργα έβρεξε και καταιγίδα.
0: Παιδί μου,
1: στο κέντρο λιγότερο, εντάξει.
0: Στον Πειραιά που ήμουνα,
1: ναι,
0: ξαφνικά, τώρα μιλάμε με ήλιο νταλάκα έξω, ναι, έτσι. Και κάνει ένα μπράς ξαφνικό, αυτή την πολύ έντονη όμως βροχή. Και λέω, εντάξει, παιδιά, το κλίμα είναι τροπικό πια. Να το θυμάστε αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει και κουνούμε.
1: Ναι, και εγώ έλεγα να πλύνω το αυτοκίνητο σήμερα. Καλά που το είδα.
0: Σε περιμένουνε. Με ρωτήσανε τα παιδιά να ξέρει.
1: Αυτό. Καλά, αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Καλά που το είδα ότι έβρεξε, συνέχισε το πρωί. Και αύριο λένε μπορεί να βρέξει λίγο. Τώρα πότε να το πλύνει και να το αμάξει, παιδιά? Το έχω τόσο καιρό. Δηλαδή, άμα τώρα να το πλύνω την Πέμπτη, αυτό το Σάββατο θα ξαναβρέξει.
0: Και
1: δεν
0: μέσα.
1: Έχει λογική.
0: Την πύχλα μέσα.
1: Δεν είναι. Μπήκλα μέσα, τη συνηθίζω το εκείνο το έξω που είναι μέσα στα πουλιά εμένα.
0: Όχι, όχι, θα σου φάει το χρώμα.
1: Βαρέθηκα.
0: Σου φάει το χρώμα.
1: Με τα νεράκια όλη την ώρα βαρέθηκα.
0: Οι Ελληνιώτες σε περιμένουν. Ναι. Μου λέει τι έγινε, πού είσαστε εσείς, μου λέει, ναι, δεν μπλένετε αυτοκίνητα.
1: Καλοί άνθρωποι εδώ να ξέρετε, παιδιά από πίσω μας έχουμε το καλύτερο.
0: Στην αμφιθέας, κοντά στη συγκρούπη.
1: Αυτό έχει ανοίξει πια ένα δίπλα στο σπίτι μου που είναι σαν. Δεν είναι self-service, χωράει μόνο ένα αυτοκίνητο.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή μπαίνει, είναι εκεί. Μια τρύπα δίπλα στο σπίτι, δηλαδή τρύπα ενώ
0: και
1: πλέον
0: είναι αυτοκίνητο,
1: και, είναι, και έχουν βάλει και πάτωμα καλό τύπου μάρμαρο. Ψεύτικο,
0: ναι,
1: ξέρει. Και το έχουν κάνει σαν μπουτίκ πλυντήριο. Και ένα άνθρωπο εκεί και σου λέει, έλα, άστο, μήπως το κάνω εγώ ένα τρατάκι. Μπαίνει ο άλλο, άστο, λέει εδώ. Χωράει άντε και ένα να περιμένει, χωράει. Δεν
0: λάκα κάνει. Α, είναι μπουτίκ.
1: Ναι, είναι γρήγορο πλυντήριο. Πετάγομαι για ένα καφεδάκι, κάτω μου.
0: Πάντως εγώ σε αυτά που είναι να το πλύνει μόνο σου πήγα την άλλη φορά, μου στήξει 100 ευρώ το πλύσιμο. Γιατί δεν ξέρει να χειρίζεσαι τα νερά τα
1: καλά, αυτά. Όσοι το κάνουν καλά είναι πολύ δυνατοί.
0: Συγγνώμη.
1: Εγώ δεν το φοβάμαι μόνο μου. Ενώ θέλω να με βλέπει κάποιο.
0: Και εγώ. Και να μου λέει
1: καλύτερα.
0: Stop τώρα.
1: Ναι.
0: Και έβλεπα δίπλα ένα ταξιτζί, παιδιά, με 10 ευρώ το έκανε λαμπίκο. Αλλά ήξερε πώ ήξερε να το κάνει. Χράκα.
1: Χράκα. Το κάνεις και με 5 ευρώ λαμπίκο το απ' έξω. Ναι. Πρέπει να βάλεις πρώτο το πιεστικό, μετά να βάλεις αυτό το κέρωμα. Πρέπει να ξέρεις, δηλαδή να κάνεις 5.
0: Ναι, αλλά πρέπει να ξέρεις, γιατί εγώ πήγα και άνοιξα τα φρρρρρστ και φεύγαν οι αφροί.
1: Θέλει.
0: Τώρα και λίγο Britney Spears και έκανα την.
1: Μπράβο τους αυτούς που το κάνουν. Είναι και η ψυχοθεραπεία. Πας εκεί το πλένεις.
0: Ωραίο πράγμα.
1: Αυτό δηλαδή το κάνουν πολύ. Απ' την άλλη, εντάξει, εγώ το ταλαιπωρούμε.
0: Άσε που έφυγα και μου σκίδι, κόντεψα να πάθω πνευμονία. Μουσκίδι.
1: Ναι, όχι, δεν είναι. Εμένα δεν είναι. Και άμα έχει φασαρία και αν ο άλλος βιάζεται. Και εγώ, αν χώνομαι, άμα κοιτάει από πίσω.
0: Αυτό. Και ποια πανιά θέλει μέσα, ποια πανιά θέλει έξω. Άστο.
1: Ναι,
0: θα πάμε στο μπουτίκ. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, αύριο είναι Τετάρτη. Τετάρτη 17 Ιουνίου και η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 10:55. Ο Πέτρος Ίμβριος έρχεται live στο Regency Casino Montparnasse και μας χαρίζει μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, τραγούδι, κέφι και χορό. Ελάτε λοιπόν να πάμε με την παρέα μας εκεί μαζί. Μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά θα είναι στο 10:55 με ένα μοναδικό set menu στα 45 ευρώ το άτομο. Τετάρτη 17 Ιουνίου λοιπόν, μη λείψει κανείς. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-24-21-055. Ρυθμιστή σε έψη με το χ για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, Ευαρέθηκε άλλο να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή. Μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
14: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
13: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
14: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
13: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
16: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
17: Green.
16: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα του Πανηγυριού 9 Ιουνίου του 26, του Σωτηρίου 26 έτους. Εγώ μπερδεύομαι και νομίζω ότι είναι 27. Τι στα
2: κομμάτια. Το έχω πάθει και εγώ να ξέρεις. Γιατί μάλλον έχουμε πει φέτος πολύ 26, σαν να είναι πέρσι. Κατάλαβες.
1: Ήταν τόσο, σαν να, ναι.
2: Και εγώ νιώθω φέτος ότι το 26 είναι μεγάλο. Δηλαδή σαν να έχω πει πολύ 26. Σαν να το έχω δει πολύ γραμμένο μπροστά μου. Η Ροδάνθη γιορτάζει σήμερα.
1: Η Ροδάνθη. Καλέ, δεν μου έχεις πει καθόλου. Αλήθεια.
2: Ναι, ναι, ναι. Είσαι στα Γιάννενα κιόλας. Θα γνωρίσει μια Ροδάνθη.
1: Πώς ήτανε, γιατί το Ροδάνθη το έχω για όνομα
2: ήτανε...
1: έτσι.
2: Πολύ. Πώς να το πω τώρα.
1: Αερινή.
2: Είναι αυτές οι κυρίες, ναι. Νέα κοπέλα ήταν, δηλαδή,
1: ναι.
2: Που έχουν αυτό το κοντό μαλάκι.
1: Α, και ήτανε με κοντό.
2: Πολύ λευκό πουκάμισο και ροζ παντελόνι κολλητό όμως από κάτω.
1: Μπράβο, έτσι την έχω τη Ροδάνθη. Βέβαια το μαλλί θα την είχα πιο Φλόρενς, δηλαδή μακρύ κόκκινο.
2: Α,
1: αλλά...
2: όχι, ήταν κοντό, λίγο...
1: αγορέ, καπελάκι.
2: Και βιαστική. Πολύ. Δηλαδή
1: είναι
2: η Ροδάνθη τώρα κάνει τη λέξη τσακατσάκα. Κατάλαβε.
1: Γιατί είναι Ρόδα.
2: Να, μπράβο. Α, μπράβο.
1: Ρόδα και γυρίζει η Ροδάνθη. Ο κύριος Καραγιάννης πού βρίσκεται, δεν τον έχω
2: δει. Δεν έχω δει και εγώ ενώ τηλεοπτικά δύο-τρεις μέρες τώρα. Μήπως έχει πάει για καναμπάνιο, γιατί έχει σπίτι στην Εγωνό. Ενώ μην.
1: Ολίμονο. Τι νομίζω, ότι και το εξωτερικό 40 που έχω.
2: Μήπως έχει πάει.
1: Ματώσει.
2: Πλάκα, πλάκα, πού είναι, ναι, δεν είναι.
1: Πάντως,
2: ίσως τύχει και κάποιο θέμα.
1: Εάν
2: βαθύ της Ορθοδοξίας. Είχαμε παίξει με το μεταλά στον Άφλιο.
1: Ναι,
2: που έβγαλε CD τον παπά. Παπαροκάδες τι κάνουν τώρα.
1: Τον είχαμε παίξει εμείς τον παπαροκάδες. Δεν ξέρω τι ξύπνησε με τους παπαροκάδες. Πάντως, εάν είμαστε εμείς εδώ μέχρι 30 Ιουλίου. Εάν. Να το πούμε. Ποιο το ξέρει.
2: Ναι,
1: άγνωστε εμβουλέ του κυρίου.
2: Ναι, καλέ, ναι, ναι, ναι.
1: Και θα κάνουμε αυτή τη στήλη που θα λέγεται άγνωστε εμβουλέ του κυρίου.
2: Α, και τι θα είναι για εμάς ή θα είναι για τις κοπέλες.
1: Θα κάνουμε σήμα. Να είναι γενικό, έτσι. Α. Να. Ναι.
2: Τι που δεν σου ξημερώνει που λέμε.
1: Να είναι η στήλη, ξέρεις, άγνωστε εμβουλέ του κυρίου με τον κύριο Καραγιάννη.
2: Η αλήθεια είναι.
1: Ωραίο.
2: Παιδιά, θα το φέρω τον κύριο Καραγιάννη, όλο του λέω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Σε κανένα πράγμα. Δηλαδή είδες ότι δεν πρέπει και στη ζωή να είσαι πολύ. Θα είμαι εδώ τώρα.
1: Καλά, καλά, καλά.
2: Θα κάνω αυτό τώρα.
1: Γελάω.
2: Μια ζωή που λένε.
1: Γελάω. Εμάς τώρα, ας πούμε, ενέκειται, πώς να πω. Ξύλωμα και χτίσιμο.
2: Ναι.
1: Ενέκειται, δεν ξέρουμε.
2: Εννοείς το 40 που ανακοινείς.
1: Μπράβο. Εκεί είναι ξύλωμα προς το παρόν σκέτο. Χτίσιμο ακόμα δεν.
2: Έλα καμιά φορά και το ξύλωμα μπορεί να φέρει πολύ ωραίο χτίσιμο.
1: Μόνο το ξύλωμα. Γιατί άμα δεν μπαζώσει, είπαμε.
2: Σωστό. Ναι, δέχτη. Αυτό το. Σε πολλούς τομείς που λένε ότι άμα.
1: Αγγίζει πολλούς τομείς. Είναι βαθιά φιλοσοφημένο το αν δεν μπαζώσεις, δεν χτίζεις.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε άλλα νέα, ρε παιδιά. Α, άντε, μετά δεν κολλάει. Τώρα θα σας πω ότι έχουμε και ένα πάρτι το Σάββατο.
1: Γιατί, στο μπάζωμα είναι και το χτίσιμο.
2: Ωραία, μετά θα σας πω και το πάρτι.
1: Έχουμε παρτάρα.
2: Παρτάρα, παρτάρα.
1: Ωραία.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

Εδώ τα πράγματα αλλάζουν. Και σε μερικά πράγματα θα μου πεις ήσουνα της παρανομίας. Όχι. Αλλά μια βοήθεια πάντα τη ζητούσαμε. Πάει το λάδο μας στα διπλώματα.

0: Έτσι δώσαμε, δώσαμε.
1: Εγώ με λάδωμα το πήρα, παιδιά. Βέβαια.
0: Εγώ δεν λάδωσα, πήγα με ρίσκο.
1: Και το πέρασε, ε.
0: Πέρασα.
1: Όχι, παιδιά, εγώ το λέω κιόλα και το λέω χήμα για τον άνθρωπο που, αν μας ακούει, δηλαδή πήρα το δίπλωμα, που τσακωθήκαμε πάρα πολύ. Ήμουνα πάρα πολύ καλό στα μαθήματα.
0: Μπράβο.
1: Είχα τότε ένα θέμα με το δόντι μου. Είχα κατέβει στην Τρίπολη ένα μήνα. Έπρεπε να είμαι στην Τρίπολη, δηλαδή. Τα έκανα μπαμ, μπαμ. Το πήρα το κολλάει αμέσω γιατί τα έκανα 20 μέρε τα μαθήματα.
0: Μα κάτι θυμάμαι.
1: Τα 20 μαθήματα τα έκανα μέρα-μέρα. 20 μέρες σερί και σουκού. Οπότε το ξέρα μπαμ και πήγα. Και ξέρετε τώρα στην επαρχία ειδικά την οπισθογωνία την κάνεις σε 5 συγκεκριμένες γωνίες.
0: Εννοείται.
1: Πάει ο εξεταστής. Και τη μία ώρα πριν δώσω, μου λέει να σε πάω και σε μία ρε γαμώτο, μου λέει, sorry για το γαμώτο, σε να σε πάω, μου λέει, σε μία δύσκολη οπισθογωνία που καμιά φορά τη βάζουνε. Που ήταν πολύ χτισμένη θεόστραβα. Και την πήγα άλλα ντάλα στραβά, γιατί στραβά το πεζοδρόμιο.
0: Και σε πήγαν σε αυτή.
1: Και γυρνάω και του λέω, συγγνώμη βρε κύριε Γιάννη, του λέω.
0: Θα δώσουμε τα λεφτά.
1: Έχω κάνει, και... του λέω, 20 μέρες, 2 ώρα μαθήματα. Και με πας σε 3 οπισθογωνίες ίσχυες και πλέον τις έχω μάθει, τις κάνω με κλειστά μάτια, του λέω, βρε.
0: Και με πας σήμερα κάψε, στην εξέταση.
1: Και μια ώρα πριν πας στη στραβή, και, που είναι η δύσκολη, ναι. Και μου λέει, ναι μωρ, θα δούμε. Και τέλος πάντων, με πήγανε σε αυτή την οπισθογωνία.
0: Είδες, παιδάκι.
1: Λίγο στημένο. Και. Μου είχε πει ο δάσκαλος, δεν ξέρω αν τα είχατε και εσείς αυτά, ότι όταν, αν θα φοράω σορτσάκι, μου λέει, ήταν καλοκαίρι, ξέρω εγώ. Αν πιάνω το. Έτσι κάνουνε. Το αριστερό μου γόνατο, θα κόβεις αριστερά. Αν πιάνω το δεξί γόνατο, θα κόβεις δεξιά. Αν κάνω ότι πιάνω τον καθρέφτη, ίσιο το τιμόνι. Είναι κάποια σημάδια που δίνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μου είπε κάτι να λαδώσω. Δεν είπα κι εγώ να λαδώσω. Τότε ήταν μόνο λάδι. Μου λέει ο μπαμπάς μου, να λαδώσουμε. Λέω, δεν μου είπε κάτι. Μπαμπά του λέει, το κάνω τέλεια. Και πάω να δώσω και είναι τελείως μιλημένο δηλαδή και είναι τρεις άνθρωποι μέσα στο αυτοκίνητο οι οποίοι μου κάνουν παρατήρηση. Α, δεν τσέκαρες που έκλεισες την πόρτα. Μα λέω, τσέκαρα, ήταν. Α, πολύ κοντά πας. Α, θα την πατήσεις τη γιαγιούλα. Η γιαγιούλα 200 μέτρα πιο κάτω. Με πάνε και στην οπισθογωνία και μου τραβάγανε και την πλάτη εξεταστές. Πολύ. Πολύ.
0: Τι ήταν εξέταση για το Hunger Games αυτό.
1: Και μου λένε κατευθείαν κατέβα. Καλέ, κόπηκες, δεν μπορείς να το πάρεις μπρος. Δεν μπορείς, δεν το έχεις. Εντάξει, 20 μέρες. Α, στην οπισθογωνία λοιπόν, να το πω αυτό τώρα που τα θυμήθηκα, κοίταγα τα πόδια του δασκάλου. Που πάντα
0: αν έπιανε εγώ να το δεξί αριστερό.
1: Αφού ήταν κακή οπισθογωνία και το πάω λάθος. Βοήθα και κοίταγε έξω. Και δεν τα έπιανε να βοήθει, είχε βάλει τα χέρια στη μέση. Και πάω, δίνω, κόβομαι. Και ορίστε. Περνάει μετά από μένα μία η οποία έδινε, δεν σας κάνω πλάκα, μεγαλύτερη γυναίκα. Έδινε 15η φορά.
0: Και
1: την περάσανε. Και περνάνε αυτήν χωρίς έχει κάνει τίποτα. Και παίρνω τον πατέρα μου, αστυνομικός ο πατέρας μου. Εγώ έξαλλο σούρλιαζα.
0: Το και το, του
1: λέω. Κατέβα κάτω τώρα. Μου λέει, έλα, πέρασε και αυτά. Του λέω, πάμε τώρα. Και μπαίνουμε μέσα στη σχολή οδηγών. Εγώ παλιά
0: δεν κάνατε
1: ίσω. Δεν μαζευόμουν. Ουρλιαχτά. Ουρλιαχτά.
0: Και...
1: του λέω, πουλημένε αυτό.
0: Μπράβο.
1: Και χειρότερε βρισχέ. Ωραία, χάρη, ρε χάρη. Του λέω, ντρέπει να με κοιτάξει τα μάτια και αυτά. Μου λέει, αυτή θέλανε, μου λέει 100 ευρώ.
0: Για δεν μου το έλεγε πριν.
1: Του λέω, δεν μου το έλεγε. Και έδωσε ο παπάς με 100 ευρώ για αυτού και καλά. Και παιδιά, οδήγησα, που το πήρα μετά από δύο μέρες, οδήγησα χάλια. Δηλαδή, από τα νεύρα μου θα του σκότωνα. Δηλαδή, το πήγα με 100, μου λέγανε γιαγιά. Και έλεγα, τη βλέπω, σταμάτα. Έχω πληρώσει, το έλεγα. Έτσι το πήρα.
0: Χάρη μου, ντροπή. Ναι. Εγώ, η αλήθεια είναι ότι.
1: Δεν είχα ελέγξει τίποτα. Την οπισθογωνία έπεσα πάνω και του κάνω, θα με κόψεις. Θες κι άλλα. Θα κατέβω, του λέω, θα σε καταγγείλω. Και μου λένε, καλά, καλά, πέρασε.
0: Α, είχε εσύ γυρίσει το μάτι. Εγώ πάλι καλά πήγα με το δάσκαλο του Χεβιμεταλά. Εγώ έμαθα να οδηγώ με τσίτα του ACDC. Τότε ήταν ακόμα CD, φαντάζομαι, το ραδιόφωνο. Και πάω εκεί και μου λέει, τι θα γίνει τώρα. Κοιτάει του εξεταστέ, γιατί ξέρανε ποιο φορτηγεί. Μου λέει, δεν παίρνει εδώ. Τι ρε, παιδάκι, μου λέει, σε μένα ήρθαν οι τίμοι σήμερα.
1: Α, πήγε με τίμιου, υπήρχε και τίμιος, μου κάνει εντύπωση να υπάρχει τίμιος τότε.
0: Πήγαμε τίμιους. Και όχι μόνο αυτό. Οι τίμοι αυτοί μπερδεύονται και λέει: λοιπόν, ωραία, μια χαρά η πορεία και αυτά. Τρέχετε, βέβαια, μου λέει λίγο. Τους λέω: όχι, είναι από το άγχος. Και με βάλανε να παρκάρω σε θέση πάρκινγκ που μπερδευτήκανε, που δεν χώραγε το αυτοκίνητο. Και το έβαλα. Πώς να σας το πω, προφυλακτικά. Έκανα κάτι. Τρν, τρν, τον πήγαινα μπρος πίσω. Μου λέει, μένετε στο κέντρο? Λέω, ναι, πού το καταλάβατε? Μου λέει, γιατί παρκάρετε, μου λέει, σε θέση που δεν χώραγε. Κανονικά, μου λέει, πρέπει να μας πείτε, δεν χωράει. Του λέω, το... και θα με κόψετε, λέω, που το έβαλα.
1: Και δεν κοπάνισε και το προσφύσω.
0: Αυτή, του λέω, είναι η πραγματικότητα του κέντρου, κύριε.
1: Χωρίς αισθητήρες.
0: Τι αισθητήρες στο Starlet?
1: Αυτά.
0: Και ο μόνος αισθητήρας ήταν ο δάσκαλος, ο οποίος είχε κατακοκκινήσει το παρκάρισμα. Λέω, θα του έρθει ο τεπέτακλα σήμερα.
1: Πάντως, τώρα το γελάμε, αλλά πόσο. Πόσο κακό να είναι δεδομένο το ότι λαδώνεις για να οδηγήσεις, που βγαίνεις στον δρόμο, ναι. Παίρνεις ένα μάξι,
0: λοιπόν,
1: και βγαίνεις στον κόσμο. Τώρα...
0: Μωράκια, τέλος τα λαδώματα.
1: Καλά.
0: Αυτόματα. Καλά, θα βρουν άκρη.
1: Τώρα, ναι,
0: αυτόματα,
1: τώρα...
0: λέει, θα εκδίδεται η άδεια οδήγησης και κάμερες στις εξετάσεις. Έρχονται νέες ρυθμίσεις που θα κάνουν, λέει, πιο διαφορετική την άδεια οδήγησης. Εγώ πάντως αυτό θέλω να σας πω εκεί έξω. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί, είναι, και είναι μεγάλο το κόστος να ξαναδώσεις. Γιατί άιντε, έξτρα λεφτά γι' αυτό, ναι. Έξτρα λεφτά γι' αυτό. Επειδή όμως είναι οδήγηση και επειδή εκεί έξω έχετε βγάλει τον Φρέντι Κρούγκερ μαζί με το IT και οδηγείς στους δρόμους και δεν ξέρεις αν θα γίνεις 12 επεισόδια στο Netflix ή θα φτάσεις στο σπίτι σου, καλό θα ήταν να μην λαδώνουμε σε αυτά, ρε μανάρια.
1: Έχεις απόλυτο.
0: Μη μας έρθας. Ρε, να με βάλει. Παιδιά, όντως, αισθητήρας τώρα που το σκέφτηκα, ήταν ο δάσκαλος. Κάποια στιγμή που κάνω και το τελευταίο όπιστο, το βλέπω ότι είχε κοκκινήσει. Δεν έπρεπε να. Του λέω, Κώστα, ηρέμησε. Και είμαι μέσα στο αυτοκίνητο και του λέω, Κώστα, ηρέμησε.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι μου τη Ζαρύφη στο πανηγύρι τρελό. Ότι Χαρισχονόπουλο καπετανέο.
1: Η Κατερίνα Ζαρύφη, βασίλισσα του πανηγυριού. Εδώ, παιδιά. Κάτι λευκούς καρχαρίες βλέπω, ρε παιδιά, που σκάνε, λέει, παιδιά, τώρα στις θάλασσές μας. Είναι καλός αυτός. Δεν σε τρώει.
0: Όχι, αυτό σε τρώει.
1: Α, σε τρώει ο λευκός.
0: Ο λευκός είναι για να σε φάει. Όσο λέει αλλάζουν τα νερά, έρχονται και αυτοί οι έρμοι γιατί θέλουν ένα.
1: Ναι.
0: Τι να, ναι, δεν είναι. Ναι. Τώρα πώς, μάλλον αποσυντονίστηκε ο λευκός καρχαρίας και ήρθε προς τα
1: δάχτυλα. Ας φάνε ψάρια κι αυτοί τώρα, μην τους αυτό. Δηλαδή πρέπει να φάνε το καλύτερο πράγμα τον άνθρωπο. Δηλαδή, ενώ το καλύτερο κρέας να φάνε και
0: αυτό πήγα να σας πω. Ότι ο καρχαρίας δεν σε τρώει, δεν λιγουρεύεται τον άνθρωπο. Κατά λάθος τρώει το. Επιθετικά πάει και το φτύνει. Δεν είναι ότι. Α. Θέλει να σε φάει. Δεν είσαι μεζές για τον καρχαρία.
1: Αυτό διαβάζω τώρα. Λοιπόν, ο λευκός καρχαρίας μπορεί να επιτεθεί και να σκοτώσει άνθρωπο, αλλά τον μπερδεύει, λέει, με φώκια.
0: Μπράβο. Γι' αυτό λέω πρέπει να δυνατήσουμε.
1: Οι περισσότερες επιθέσεις, λέει, συμβαίνουν επειδή μπερδεύει τον κολυμβητή ή τον σέρφερ με φώκια που είναι η αγαπημένη του Λία. Α, πώς θα το καταλάβετε.
0: Πώς θα το καταλάβετε.
1: Στην αρχή σας δίνει ένα μικρό δοκιμαστικό δάγκωμα.
0: Μπράβο.
1: Ότι θα
0: μείνουμε τώρα, ναι. Ότι θα έχω εγώ την ψυχραιμία. Αχ, θα πω, α, το δοκιμαστικό δάγκωμα είναι, μην φοβάσαι.
1: Με το που καταλάβει ότι δεν είναι φώκια, φεύγει.
0: Ναι.
1: Αλλά συνήθως αυτό το δάγκωμα, λέει, μπορεί να σου προκαλέσει το θάνατο κατευθείαν.
0: Ναι, γιατί μιλάμε για τα πιο γερά σαγόνια του ζωικού βασιλείου.
1: Δεν προτιμά τον άνθρωπο, σου λέει, και το κρέας του.
0: Δεν το θέλει. Δεν είμαστε
1: βέβαιοι. Να με σκοτώσει και να με φάει.
0: Κατά λάθος με ζέστη.
1: Να μην το αρέσω κιόλας.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό τώρα που μας μπερδεύει με φώκια, αναγκαστικά μας στέλνει στη δίαιτα.
1: Αυτό,
0: γιατί
1: ναι.
0: Τώρα είμαι εγώ σε μια θάλασσα με μια κοπέλα πιο μαζεμένη, ας πούμε.
1: Και το πετυχαίνει.
0: Κολυμπάω εγώ με τη Δάφνη Καραβοκύρη, σου λέω.
1: Ναι.
0: Που είναι πιο fit.
1: Ναι.
0: Θα πάει στην Δάφνη.
1: Άκρο τώρα.
0: Γι' αυτό ναι. Το λέω.
1: Ωραία, κάτσε να το πω. Και τι να κάνω όταν το πετύχω. Όταν τον
0: μπράβο, για ρώτα, ξέρεις τι πρέπει
1: γιατί
0: να κάνεις.
1: Γιατί, παιδιά, είχε και στα ανοιχτά, λέει, μια μέρα κάπου.
0: Στη μέση πρέπει, λέει, να το χτυπήσεις.
1: Στην Αργολίδα. Πού ήταν, πρέπει, παιδιά, κάπου που έχω πάει κιόλα. Πέτυχα
0: μια καρχαρία.
1: Έξω, έξω. Με κρουλάκι, βέβαια.
0: Στο
1: δεν
0: τολό.
1: Έκανε τίποτα. Στο τολό, μπράβο.
0: Στο τολό. Έχει και στον Κορινθιακό καρχαρίο ήδη, αλλά το ξέραμε, αλλά όχι αυτά.
1: Λοιπόν,
0: που
1: αν δεις λευκό καρχαρία, πρώτον μην πανικοβάλλεσαι.
0: Έγινε. Ναι. Ευχαριστούμε που μας το πες, γιατί αυτό ήταν το πρόβλημά μας. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε.
1: Κράτα οπτική επαφή με τον καρχαρία.
0: Τους λατρεύω, βέβαια.
1: Να το κοιτάω, να το κοιτάω.
0: Α, να το κοιτάω.
1: Μην κάνεις απότομες κινήσεις και πιτσιλίσματα, γιατί μπορεί να μοιάζεις με τραυματισμένο ζώο που θα κάτσει να σε φάει πιο
0: εύκολα. Άρα μοιάζω με φώκια όταν πιτσιλάω.
1: Απομακρύνεις αργά και ήρεμα προς την ακτή.
0: Τι λέει, μωρέ.
1: Μείνε σε κάθετη στάση μέσα στο νερό.
0: Κάθετη, όρθιος, δηλαδή στυλιάρι.
1: Ώστε να φαίνεσαι μεγαλύτερος. Και αν ο καρχαρίας πλησιάζει ξαφνικά προς τα σένα, καλά, εκεί δεν ζεις μετά, δεν είναι.
0: Ναι, μετά έχεις πεθάνει.
1: Προσπάθησε να βάλεις ανάμεσά σας σανίδα ή βατραχοπέδιλο. Δεν πού να αυτό.
0: Σιγά μου βάλω και κομωδίνο, στη θάλασσα είμαι.
1: Τα ευαίσθητα του σημεία είναι τα μάτια.
0: Τα μάτια και το ενδιάμεσο.
1: Και τα βράχια. Τα βράχια πού είναι,
0: τα βράχια είναι εδώ στο πλάι του καρχαρία. Εγώ τώρα να το πω, δεν πειράζει.
1: Να το βάλω να ρίξω μπουνιά στα μάτια.
0: Εδώ, στο ενδιάμεσο θέλει. Γιατί εδώ σου λέει του καρχαρία το όργανο το πιο ευαίσθητο είναι εδώ στη μύτη.
1: Α,
0: εκεί είναι το ραντάρ του.
1: Είναι το στόμα του κάτω από τη μύτη του.
0: Ναι. Ναι, δηλαδή, τώρα αυτό.
1: Ένα μισοδόντι να σε πάρει.
0: Ναι, τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Εγώ επειδή είμαι λίγο καρχαριολάτρης, δηλαδή. Κάτι με έλκει στους καρχαρίες. Δεν θα θέλω όμως να με έλκει ο ίδιος, δηλαδή να τον δω μπροστά μου. Απ' την άλλη, όλες αυτές οι συμβουλές είναι αυτό που λένε και για την αρκούδα, αυτό. Μείνε ψύχρεμος. Δεν θα μείνω. Δηλαδή, αυτό
1: όχι,
0: δεν το έχουμε το στάδιο. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι,
0: βάλε μια μέσα, λέει, μια σανίδα. Πού να τη βρω.
1: Γι' αυτό εμένα δεν μου αρέσει η θάλασσα. Με την έννοια ότι μου αρέσει πολύ η θάλασσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα.
0: Όχι, να ξανοίγεσαι.
1: Να κάνω λίγο μπανάκι εκεί, να πηγαίνω λίγο εκεί.
0: Πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα.
1: Ναι. Όχι στην ακτή. Βέβαια θα μου πει, ξέρω εγώ. Και λίγο πιο μέσα να πας, μπορεί να το πετύχεις. Αλλά αυτό που πάνε κάποιοι και το κόβουν και σε χαιρετάνε και λένε γυρνάω μετά.
0: Και γίνεται κουκίδα ο άλλος.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Ο πάγος στα βαθιά. Τώρα που δεν ξέρουν. Και την άλλη φορά δεν είχε βγει το διαβολόψαρο, όπως λεγόταν αυτό που έγινε εκεί παπούτσια.
1: Ναι, οτιδήποτε. Ένα να σε τσιμπήσει ένα πόδι τώρα και να πονάς και να βουλιάξεις.
0: Εγώ σου λέω μια κράμπα. Άσε με, εκεί στα ριχά εμείς. Άσε εμείς να πλατσούρισμα
1: στα ριχά. Ναι, και αυτό με την κράμπα, ναι, είναι λίγο.
0: Πλατσούρισμα στα ριχά. Ναι. Δεν είναι να ξανοίγεις. Βλέπετε ότι χάνουν τον προσανατολισμό τα ζώα.
1: Ναι, για το πάρτι του μερίδιου δεν σας είπα, βέβαια.
0: Θα έχει
1: το οποίο το σκέφτηκα ότι είναι στη θάλασσα.
0: Είναι... αλλά δεν αβουτήξαμε.
1: Στο Πασαλιμάνι, στην καρδιά του Πειραιά, οπότε ναι, δεν είναι.
0: Ωραία. Ναι.
1: Λοιπόν, ο 104,6 My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Θα είμαστε παρέα με τους Πασπαρτού The Band από τις 9 το βράδυ και μετά για ένα υπέροχο live παρτάρα Σάββατο 13 Ιουνίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.
3: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
4: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
8: People have repower. People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: Records.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!

0: Μαζεύουμε το μαγαζάκι και για σήμερα της Αγίας Ροδάνθης να πάμε να ρημαχτούμε. Εγώ είμαι σε μια συνεχή νύστα. Δεν φεύγει.
1: Είναι δηλαδή... μέρες πάντως. Νιστάζουν όλοι. Είναι και εγώ. Εγώ έχω το αντίθετο, παιδιά. Νιστάζω πολύ. Δεν ξεκουράζομαι. Έχω υπερένταση. Είμαι σπίτι και θέλω να χορεύω, να κουνιέμαι, να τρώω, να κάνω κάτι.
0: Είσαι εσύ υπερένταση. Εγώ είμαι σε νύστα.
1: Έχω τρομερή υπερένταση, μάλλον επειδή κουράστηκα πολύ και το σουκούδου.
0: Ναι.
1: Είναι καλοκαιράκι.
0: Δεν έχει χαλάρωση. Συγγνώμη, το πρωί που πάμε στα πρωινά μας δεν νιστάζεις.
1: Χορεύω στα μάξι. Αλλά είναι, καταλαβαίνω ότι κάνω επιθετική
0: παθητική
1: επίθεση.
0: Είναι αυτό το.
1: Αυτό το
0: τη τοξική θετικότητα.
1: Παθαίνω. Λαλαλαλα.
0: Τι κεφί έχω, τι κεφί έχω.
1: Δεν ήθελα να ακούω εκπομπέ σήμερα στο ραδιόφωνο. Ήθελα να ακούω τραγούδια. Πάντα ακούω μια μουσική. Αχ, μια φωνή να πέσει. Ήθελα να ακούω να τα βάζω τέρμα.
0: Α, έχουμε παρέσει.
1: Όλο ξέρει.
0: Εγώ σήμερα και εγώ.
1: Ούτε μπύρα, μπύρα άνευ ξεκίνησα.
0: Μπράβο. Εγώ τραν σήμερα
1: μπήρα
0: στο αυτοκίνητο.
1: Μπύρα άνευ, 30 θερμίδες. Μπύρα κανονική 300.
0: Το ξέρω καλέ.
1: Δεν το ξέρα.
0: Βεβαίως.
1: Η μπύρα άνευ, λοιπόν, να σου τα πω τώρα.
0: Είναι ωραία.
1: Είναι ίδια με την άλλη.
0: Εγώ δεν την πίνω καιρό τώρα.
1: Ενώ τα ποτά άνευ είναι λίγο περίεργα. Είναι αυτά τα μοκτέιλ. Η
0: μπύρα άνευ, παιδιά, είναι πολύ
1: σαν κανονική.
0: Πολύ ωραία είναι και την πίνουν όλοι τώρα έξω.
1: Πέντε μπύρες ίσον μία μπύρα. Πέντε άνευ, ίσως μία
0: μπύρα.
1: Μπύρα.
0: Και με τα λικοτές και αυτά σώζεσαι.
1: Το λέω γιατί, παιδιά, έρχεται και καλοκαιράκι.
0: Που και όχι μόνο βέρνα, για το fit.
1: Αυτό.
0: Σου λέει έχουν πέσει 12% κάτω τα ποτά από τα λικοτές. Γιατί γίνεται παιδομάζωμα, όπως ξέρετε, τα Σαββατοκύριακα. Γι' αυτό μην το πολύ ρισκάρετε. Γιατί πια δεν είναι, άι, θα πω στον αστυνομικό, άντε, άσε με, εντάξει, μωρέ, ένα ποτάκι εγώ πηγή. Τώρα παίρνουν διπλώματα κλπ.
1: Και άμα βγάλει και το γράψει το μηχάνημα, τώρα δύσκολο.
0: Βεβαίως. Εκτός αν χρησιμοποιεί τελεφερίκ. Τελεφερίκ, σαν ελευθερίου.
1: Τελεφερίκ.
0: Τελεφερίκ, ελευθερία. Τελεφερίκ. Γιατί αν θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι, το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραζιλινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Τελεφερίκ.
1: Τελεφερίκ, τα λέμε.
0: Ελευθερία, πώς σε λένε. Ελευθερία. Τελεφερίκ.

0: μέρα throwback επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο!
8: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6 με όλα τα δικά σου αγαπημένα. Βράδυ Τρίτης 9 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο. Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά, να πέρασε έτσι όμορφα και αυτή η μέρα. Έχουμε πιάσει και τα τριαντάρια μας τις τελευταίες ημέρες και μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο μεσημέρι και λες πάει θα λιποθυμίσω. Και είπαμε, είμαστε ακόμα αρχές Ιουνίου. Από τη μια μας αρέσει νομίζω, γιατί είναι ο καιρός για θάλασσα. Από την άλλη βέβαια, με τη δουλειά και την καθημερινότητα να τρέχει, κάπως μπορεί και να μας κουράζει. Είμαστε όμως μαζί για να ξεκουραστούμε, να πάρουμε έτσι μια ανάσα, να ακούσουμε και όλα τα δικά μας αγαπημένα, να πούμε και ένα χρόνια πολλά για αρχή στη Ροδάνθη που γιορτάζει σήμερα και σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, έχουμε όμως ακόμη περισσότερα να ακούσουμε και γι' αυτό έρχεται κυρία Ελληνίδου για αρχή για να μας ξεσηκώσει. Εξηγήστε μου. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: οικογένεια.
1: Και κάνει δύο δουλειές.
0: Και παιδιά.
1: Τι αμέλεια.
0: Σαν να πήρες 2 κιλά.
1: Έχεις μια τέλεια.
0: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
1: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται. Καλή τι είναι αυτά που λέω, σαν δεν τρέπομαι.

0: Έτσι για όλες τις αγάπες που έχουν πρόσωπο, αναβίση είναι αυτή, throwback αγαπημένο. Εδώ την ακούσαμε, My Radio 104,6. Φυσικά και έχουμε throwback summer. Γι' αυτό και ακούμε όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα από το πρωί μέχρι και το βράδυ για όλο το καλοκαίρι. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Ελπίζω να ήταν εύκολη αυτή η μέρα. Εγώ ιδανικά θα ήθελα να λήξω αυτή την εβδομάδα κάπου εδώ. Να πάμε έτσι για ένα κοκτέιλ, για ένα μπάνιο, δεν ξέρω, κάπως να εξαφανιστούμε. Έτσι, λίγες τάσεις φυγής υπάρχουν. Αλλά εντάξει, έχουμε και πράγματα να κάνουμε στην Αθήνα, η αλήθεια είναι. Προσαρμοζόμαστε στην καθημερινότητα. Όπως και αυτό που έρχεται το Σάββατο, έτσι, έρχεται για να μας φτιάξει τη διάθεση, για να μας ανεβάσει ακόμη περισσότερο. Ο My Radio 104,6 σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά, My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο λοιπόν, 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο, ξαναλέω, 13 Ιουνίου και η είσοδος είναι ελεύθερη. Εσύ θα λείπεις?
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
5: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
3: Happy Mastercard Day!
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Κωνσταντίνος ο Μέγας. Ο άνθρωπος που θεμελίωσε την Κωνσταντινούπολη, διαμόρφωσε την πορεία του χριστιανισμού και άλλαξε την ιστορία μιας αυτοκρατορίας. Κωνσταντίνος ο Μέγας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
14: Γιόρν!
12: Τι!
14: Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, με όλα τα δικά σου αγαπημένα. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Αυτό το βράδυ της 3ης, 9 Ιουνίου, εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και διάβαζα ότι βγαίνει τις επόμενες ημέρες μία νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία λέει θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Για αυτούς που τους αρέσει η έρευνα αγοράς, αυτή η εφαρμογή πιστεύω ότι θα είναι ο παράδεισός τους. Μάλιστα, η εφαρμογή ονομάζεται Πόσο κάνει και δείχνει σε πραγματικό χρόνο πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή τέλος πάντων ένα πακέτο προϊόντων, και όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι θα μας λυθούν και πάρα πολλές απορίες, πιστεύω. Στα δικά μας τώρα έρχεται Νίνο, Ζόζεφιν, τι κάνεις?

0: Το «Δε σ' αλλάζω» νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να ακούσεις από το στόμα κάποιου. Πέτρος Ιακωβίδης είναι αυτός, μη θυμώνεις. Εδώ εμείς τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Και τώρα που είναι καιρός που αρχίζουν και ξεπροβάλλουν πολλοί γάμοι, πολλές προτάσεις γάμων, αρχίζεις και ψάχνεις και εσύ σιγά σιγά τον χώρο που θέλεις να γίνει και ο δικό σου γάμος ή η δικιά σου εκδήλωση. Γιατί τον φαντάζεσαι έτσι ονειρεμένο? Και το ιδανικό μέρος είναι το Majestic Estate, το κτήμα Majestic, που στο κτήμα Majestic το όνειρό σας για μια αξέχαστη εκδήλωση συναντά το όραμα του κτήματος να δημιουργήσουν ένα χώρο μοναδικό που ικανοποιεί και τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές όλες τις εποχές του χρόνου. Έτσι, για να μην ψάχνετε μόνο για καλοκαίρι, και χειμώνα γίνονται πάρα πολύ ωραίοι οι γάμοι. Ένας γραφικός χώρος εκδηλώσεων έκτασης 12 στρεμμάτων. Το Majestic Estate είναι ένα γαλήνιο καταφύγιο κρυμμένο από τη φασαρία του κέντρου της πόλης, κάτι που νομίζω ότι χρειαζόμαστε όλοι, από γάμο, βάφτιση, μια συμβολική γαμήλια τελετή, εκδηλώσεις, και το θέμα είναι ότι αυτές οι στιγμές σου μένουν και ανεξίτηλες. Μπες στο majesticestate.gr για να δεις περισσότερα, και αν θέλεις ακολούθησέ τους και στα social media, γιατί εκεί θα δεις πραγματικά πολύ περισσότερα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: επιτυχίες.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
10: Ρωμαίος Σακελαρίου,
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
10: τρεχάτε για να δείτε.
11: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
12: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
13: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
12: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
13: καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
12: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πού είσαστε, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Ελπίζω να κυλάει όμορφα αυτή η μέρα, αυτό το βράδυ. Έτσι και ίσως έχει ξεκινήσει να βραδιάζει αργά, οπότε κάπως μας αρέσει, κάπως μας παρακινεί να κάνουμε περισσότερα πράγματα μέσα στη μέρα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Και τώρα στα ζωδιακά νέα σας έχω τους τρεις πιο πεισματάριδες. Ο Ταύρος λοιπόν είναι ο πρώτος, το απόλυτο αγύριστο κεφάλι του ζωδιακού. Όταν πάρει μια απόφαση, δύσκολα αλλάζει πορεία και όσο περισσότερο τον πιέζουν, τόσο περισσότερο πεισμώνει. Οπότε μην πιέζετε τους Ταύρους, δεν χρειάζεται. Λέοντες είναι οι δεύτεροι, έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στην κρίση τους και δεν τους αρέσει να παραδέχονται ότι μπορεί να έκαναν λάθος. Θα αλλάξουν γνώμη μόνο αν πιστούν απόλυτα για κάτι. Και οι Σκορπιοί, που εμπιστεύονται πολύ το ενστικτό τους και όταν καταλήξουν σε συμπεράσματα θεωρούν ότι έχουν δει την αλήθεια της κατάστασης, δεν ανέχονται να νιώθουν ότι κάποιος προσπαθεί να τους επιβάλλει την άποψή τους. Έτσι, για να ξέρουμε και ποιους έχουμε απέναντί μας, τα λέω εγώ αυτά, να τα κρατάμε κάπως στο μυαλό μας. Στα δικά μας τώρα έρχεται Θοδωρής Φέρης για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα και είπες.

0: Να, λέγαμε προηγουμένως για γάμους και το 30-40 νομίζω ότι έχει ακουστεί πάρα πολύ σε όλους τους γάμους και νομίζω ότι θα ξαναακουστεί και φέτος σε όποιον γάμο πάτε, αλλά δεν πάβει να μας αρέσει. Είναι throwback αγαπημένο πλέον και το ακούμε εδώ στο Throwback Summer του My Radio 104,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και στο μεταξύ δεν ξέρω αν είδατε ένα βίντεο που κυκλοφορεί από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα σε ερασιτεχνικό επίπεδο που παιδιά στη μία πλευρά έριχνε καρέκλες και στην άλλη είχε ήλιο. Σαν σήμερα το μεσημέρι ένα πράγμα που κυκλοφορούσες κάπου στη Συγκρού και σου ρίχνε κάτι ψυχάλες και μετά τίποτα, ήλιος πάλι. Ήταν γεγέλια λίγο η κατάσταση. Επίσης αναρωτιόμουν, τώρα σε αυτό δεν υπάρχει μια εντός εισαγωγικών ας πούμε αδικία? Δεν θα έπρεπε να σταματήσει ο αγώνας για λίγο? Λέω εγώ τώρα, το είδα εκείνη τη στιγμή και αναρωτιόμουν τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω και εμένα το μυαλό μου γιατί τα σκέφτεται αυτά. Φεύγω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Ρωμαίος!
2: Γιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
3: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στον

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6 και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και αν βλέπετε τώρα ότι το τέρι σας όταν είναι μαζί σας έτσι του αρέσει να κοιμάται, να χουζουρεύει, γενικά κάπως να έχει ένα θέμα με τον ύπνο, δεν είναι γιατί σας βαριέται, αλλά γιατί έρευνες δείχνουν ότι όσο περισσότερο αγαπάς κάποιον, τόσο πιο πολύ νισταγμένος είσαι κοντά του. Άρα μην του κάνετε έτσι παράπονο γι' αυτό, μάλλον σας αγαπάει πάρα πολύ, να το έχετε και αυτό στο μυαλό σας. Στα δικά μας τώρα έχετε πολύ αγαπημένο καινούριο τραγούδι, επιτυχία από την Αναστασία, όλα τα έχω πει, σπάστε το εδώ στον My Radio 104,6. Πάμε να το σπάσουμε κι εμείς.

0: Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να ρίχνουμε το φταίξιμο πάντα στους άλλους. Κάπως μας αναλογεί και εμάς ένα φταίξιμο. Δήμος Αναστασιάδης είναι αυτός, εδώ τον ακούσαμε. Throwback αγαπημένο, My Radio 104,6. Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Πάει λοιπόν και αυτή η τρίτη μας. Ελπίζω να πέρασε εύκολα, το ξαναλέω, γιατί για μένα ήταν κάπως δύσκολη. Ελπίζω για εσάς να ήταν καλύτερη και να προχωρήσει η εβδομάδα ακόμη καλύτερα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ήμασταν μαζί αυτό το δίωρο. Ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: επιτυχίες. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Κωνσταντίνος ο Μέγας. Ο άνθρωπος που θεμελίωσε την Κωνσταντινούπολη, διαμόρφωσε την πορεία του χριστιανισμού και άλλαξε την ιστορία μιας αυτοκρατορίας. Κωνσταντίνος ο Μέγας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: που το λένε τα μάτια σου. Που το λένε τα μάτια σου.
1: Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργειας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
1: Βάλε την οστίνη για της, για τον ερωτάτη.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.

104,6 My Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: 94,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.